0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

Paradise 90,3. Paradise. Astro.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Paradise 90,3.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
3: Το Έλληνας. Πάντα λέει, ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι γιος του Προέδρου της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, είναι Αφρικανός. Θέλω να πω. Προσπαθώ να το πω τώρα με τρόπο ότι είναι μαύρος, γιατί πλέον όλα θεωρούνται ρατσιστικά. Δείτε τη δημοσίευση, λέει, στο 6 σχετικά με την καταγωγή του, αλλά και κατά της Τουρκίας. Α, είναι κατά της Τουρκίας κιόλας. Α, είναι ο γιος του Προέδρου της Ουγκάντας, Γιουέρι Μουσεβένι, ο οποίος τον διόρισε στη θέση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, περίεργο. Το τεστ DNA έδειξε ακόμη, όπως υποστηρίζει, ότι κατάγεται κατά 19% από τη Σομαλία, 7% από την Αγγλία, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά είναι, λέει, κρατικό μυστικό. Κατάλαβες. Ο Καϊνερουγκάμπα έχει κάνει πολλές επιθετικές αναρτήσεις κατά της Τουρκίας. Το καλύτερο πράγμα για την Τουρκία, λέει, είναι οι όμορφες γυναίκες της που μου παραδόθηκαν πριν δύρω τους άντρες τους. Α, αυτός είναι βαρεμένος. Ενώ σε άλλη δημοσίευση επισημαίνει: έχω ήδη παντρευτεί 5 Τουρκάλες. Ήταν εύκολη δουλειά. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι ημίτρελος, έτσι. Δηλαδή τον έχουν βάλει αρχηγό γεστά, και είναι τρελός εντελώς στην Ουγκάντα. Θα μου πεις, αυτό δείχνει ότι είναι Έλληνας. Είναι προφανές ότι είναι σωστό το DNA test. Οπότε καταλαβαίνεις.

0: love you.
1: Ήθελε να είναι χειμώνας, λέει, για να κρύψει την κοντόκανη καραμπίνα στην καμπαρντίνα του, την οποία είχε αγοράσει έναντι 1.500 ευρώ. Συγγνώμη, τώρα εγώ έχω λάθος ή αυτός που γράφει το κείμενο? Το αναφορικό εδώ είναι τελευταίο, είναι δίπλα στο καμπαρντίνα. Άρα εγώ κατάλαβα ότι αγόρασε την καμπαρντίνα 1.500 ευρώ από Ρωμά στην επαρχία και όχι την καραμπίνα. Βέβαια, ο κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει το σωστό, ότι αγόρασε την καραμπίνα και όχι την καμπαρντίνα. Καήκατε, ναι, πού να διαβάσετε και το υπόλοιπο. Λέει, συνεχώς λέει είχα δουλειές. Αυτός του μεταξύ ήταν χωσιλέκτης, δεν ήτανε. Μας έχει κάψει ο παππούς, παιδιά. Είχα σχεδιάσει, λέει, πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο εφετείο και στο Στρασβούργο. Στο Στρασβούργο, πώς θα πήγαινε που δεν έχει λεφτά ο χωσιλέκτης, ρε. Θα μας τρελάνει, ρε. Να πυροβολήσω, λέει, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κανέναν. Ήθελα να το. Πώς θα πήγαινε με την καραμπίνα στο Στρασβούργο? Ήθελα να το κάνω χειμώνα, γιατί μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα, να κρύβω την καραμπίνα. Επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές, ήταν και busy ο παππούς. Και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα, και σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα. Γιατί μόνο καμπαρντίνα ή δεν έχει άλλα πράγματα να φορέσει? Θα μου πεις να κρύβει την καραμπίνα η καμπαρντίνα. Αποφάσισα να πάω για την κοντόκανη καραμπίνα. Υποστήριξε πως την αγόρασα 1.500 ευρώ πριν από περίπου 4 χρόνια. Από κάτι, συγγνώμη, ο Γιάννης μας πληροφορεί για τη σύνταξη. Ναι, το ξέρω Γιάννη, αυτό το είπα. Την αγόρασα πριν από 4 χρόνια από κάτι Ρωμά. Ρωμά λέω εγώ, αυτός λέει στο χωριό μου, και εγώ την έκοψα. Έκοψε και την καραμπίνα. Ξέρω γιατί, ήμουν μηχανικός. Δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική. Άνοιξα δικό μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάνει και άλλαξα το κλίστρο. Φίλε, αυτός δεν είναι. Αυτός είναι ο Τσακ Νόρις των παππούδων. Δηλαδή πραγματικά. Όχι μπράβο, θέλω να πω. Πραγματικά. Τι να πω αυτό. Όχι μπράβο, προς Θεού.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Πάντως τώρα που λέγαμε για τα ακουστικά, κάτι πρέπει να γίνει με αυτούς τους τύπους και τις τύπισες που μιλάνε στο μετρό δυνατά. Χθες, παιδιά, μπήκα στον ηλεκτρικό. Τι τραβάω τώρα χωρίς τα αμάξι, ρε φίλε. Δεν το ζω αυτό που ζω. Μπαίνω στον ηλεκτρικό, έχω να κάνω τη διαδρομή Orient Express. Ξεκινάω από Φάλιρο, κατεβαίνω Ηράκλειο. Λοιπόν, και είναι μια τύπισσα μέσα, μας έχει ζαλίσει. Είναι με το ακουστικό και είναι να λέει συνέχεια. Ρώτησα χθες τον Παπαδόπουλο και είπε το DMC ήταν το GFZ. Εκείνη τη στιγμή τους είπε ότι αν δεν κάνουν reject το B2 τάδε, δεν πρόκειται να κάνουν accept το unbreakable turn. Και συν το VCD τους έστειλα ένα CV στο PV του TT. Λέω, κοπέλα μου, με όλα αυτά, πραγματικά δηλαδή, ακούγεις ότι είσαι στέλεχος και παίρνεις τον ηλεκτρικό, πάρε ένα αυτοκίνητο να ηρεμήσουμε κι εμείς.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance. Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακού

Paradise 90,3. Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

0: Και όσο πλησιάζει Eurovision, ακούμε και τον Νταμιάνο Ντέιβιντ, ο οποίος ήταν ο νικητής Eurovision μαζί με το συγκρότημά του 3 χρόνια πριν. Μετά από πάρα πολλά χρόνια η Ιταλία είχε κατακτήσει την Eurovision. Τώρα έχουν ξεκινήσει ήδη να μας ζαλίζουν με το Φέρτο Φέρτο, το οποίο είναι νούμερο 2 και πάει για παιδιά, ευθέως χτυπάει το νούμερο 1. Μακάρι, εμείς το ευχόμαστε στον Ακύλα για να γιορτάσουμε και κάτι. Μετά βέβαια, το κακό με το όταν κερδίζει η Ελλάδα την Eurovision, ότι αρχίζουν οι εκπομπές μετά σου πραγματικά σε ζαλίζουν αυτό. Και ήρθε ο Ακύλας και πανηγύρισε ο Ακύλα. Πάμε στο χωριό του Ακύλα, η μαμά του Ακύλα, η θεία του Ακύλα, τα παιδιά του Ακύλα. Δεν ξέρω, δηλαδή θα δούμε όλη την οικογένεια Ακύλα και γενικώς θα μας πρίξουν. Οπότε λες, από τη μία εύχεσαι να κερδίσουν, από την άλλη έχεις και αυτό το μπάζ από πίσω. Εσύ που μου στέλνεις μήνυμα για το φούρνο αυτόν, το ξέρω το φούρνο και έχω ψωνίσει από εκεί και δεν είναι συγκλονιστικός, φίλε μου. Μάλλον δεν ξέρω, δεν έχουμε τέτοια γούστα. Μάλλον δεν έχεις πάει σε συγκλονιστικούς φούρνους. Και καφέ από την άλλη, μου λες και για το αυτό. Ευχαριστούμε για το καφέ και για όλα. Γενικώς, παιδιά, αυτές τις συμβουλές εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα με τους νέους μικροδορυφόρους. Η Ελλάδα κάνει ακόμη ένα άλμα στο διάστημα. Μπορεί στη χώρα μας να μην κάνει πολλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά τουλάχιστον στο διάστημα κάνει. Έχουμε, λέει, 17 δορυφόρους. Το ξέρατε ότι η Ελλάδα έχει 17 δορυφόρους σε τροχιά για πολιτική προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια. Και τώρα, λέει, βάλαμε και νέους μικροδορυφόρους. Κάποιοι φυσικά θα πούνε μας ψεκάζουν και έχουν δίκιο. Κατά τα άλλη, πολιτική ατζέντα έχει τα πραγματάκια της, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν και πολλούς. Υπάρχει ένα μπιφ με του Τσίπρα με τις συναδέλφους Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Σήμερα έχουμε την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ στο Sky τη Δευτέρα βράδυ, το που λέγεται «Στο χιλιοστό». Νομίζω ότι προέρχεται από μια φράση ενός Ευρωπαίου αξιωματούχου, νομίζω του... του Γιούνκερ, νομίζω ότι είχαμε φτάσει στο χιλιοστό να χρεοκοπήσουμε. Και ο Τσίπρας δεν ήθελε να μιλήσει και απάντησαν οι συγγραφείς του βιβλίου από το οποίο βγήκε το ντοκιμαντέρ. Η τελευταία μπλόφα λέγονταν το βιβλίο, «Στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ». Με επιστολή τους απαντούν, λέει, στον Τσίπρα που τις κατηγόρησε για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Ότι έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα πλακωνόμαστε για το 2015, θα μου πεις βέβαια είναι λογικό, γιατί ο Τσίπρας κατεβαίνει, κάνει comeback στον έρωτά μας με το νέο του βιβλίο, γι' αυτό. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλή εβδομάδα Βαγγέλη, δύσκολη Δευτέρα, πολύ δύσκολη Δευτέρα. Πες μου και καμιά εύκολη Δευτέρα να σου πω μπράβο. Καλημέρα σε Σταματία, καλημέρα παιδιά, μηνύματα στο Live24, εδώ ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Με την ευχή ο καιρός να είναι καλύτερος, να μην είναι αυτό το πράγμα που ζήσαμε το τρίμερο. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Anybody else, Divinals, I touch myself, πρωί-πρωί στον Galaxy 92, ευχαριστώ. Γεια σου Ελεάνα, καλημέρα, ευχαριστώ για τα tips, ευχαριστώ τη Λένα για το tip για το φούρνο. Παιδιά, έχετε καταλάβει ότι είμαι φαγανός. Έχουμε νέο Gallup, το οποίο είναι φοβερό, ενώ βρίζουν όλη τη Νέα Δημοκρατία, τη βγάζουν πρώτη πάλι και μάλιστα με άνοδο, από το 31,4 στο 32,2, είναι της Mark. Για το πρώτο θέμα, το Πασόκ από 13 πάει στο 13,5, ανέβηκε και αυτό. Η Πλεύση Ελευθερίας έπεσε 2 μονάδες, από το 9,5 στο 11,5. Η Ελληνική Λύση από το 1,2, από το 11,5 στο 9,5. η Ελληνική Λύση έπεσε από το 10 στο 9,2. Το κουκουέ σταθερό μια ζωή, ρε φίλε, 8%, 8,0, 8,0. Το κουκουέ είναι σαν το σχολείο. Όταν φεύγει μία τάξη, έχει την επόμενη. Πάντα μένει στο ίδιο αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή μεταβολή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς το καταφέρουν αυτό. Πραγματικά νομίζω ότι είναι τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά που λένε. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 6,4 στο 6,8 ανέβηκε λίγο. Η Φωνή Λογικής από το 4,2 έπεσε στο 3,4. Τόση συνεντεύξη Λατινοπούλου και δεν βοηθάνε. Τι γίνεται. Ο Βαρουφάκης από το 2,8 στο 2,9 ανέβηκε 0,1 και μετά είναι οι Δημοκράτες του Κασελάκη από το 2,5 στο 2,7. Τώρα μην σας ζαλίζουμε τον Γκάλουπ, δευτεριάτικα δεν έχει καμιά ρίξη τα κούτα, αλλά παιδιά επικαιρότητα αυτή είναι. Τι να ασχοληθούμε με τον Τραμπ πάλι, μια άνοιξε κλίσε τα στενά, άνοιξε κλίσε. Το πετρέλαιο είναι, το πετρέλαιο είναι πολύ ψηλά. Ξέρεις τι θέλω να δω, λέει Ευαγγέλη μου, τα ποσοστά άλλη μία πάλι μόλις βγει το κόμμα του Τσίπρα. Είμαι πολύ περίεργος. Ναι, αυτό είναι και το στοίχημα βεβαίως, γιατί όλα αυτά τώρα δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Αν δεν μπουν στα γκάλοπ τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ πρόημα.
1: Galaxy 92.
0: Πάντως μπαίνουμε σε προεκλογικό κλίμα, ετοιμαστείτε.

0: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει το Πασόκ λέει με την τετραήμερη εργασία λέει μπορεί να ανέβει κι άλλο. Τι τετραήμερη, κάτσε να την κάνουμε πενθήμερη την εργασία πρώτα και μετά το βλέπουμε και τετραήμερη. Τετραήμερη εργασία. Πού ζουν όλοι αυτοί ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή είναι σε άλλο σύμπαν. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πέτρος Ιακωβίδης, τραγουδιστής. Ποτέ δεν έχω ψάξει κινητό. Εμπιστεύομαι τον άνθρωπό μου. Ο καλύτερος τρόπος για να πεις να μην ψάξουν το δικό σου κινητό είναι αυτός.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Επίσης τώρα με συγχωρείς, είσαι τραγουδιστής. Έχεις τόσες θαυμάστρες, θαυμαστές, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Τώρα το θέμα δεν είναι να ψάξεις εσύ το κινητό, είναι να μην ψάξεις το δικό σου κινητό. Δηλαδή τι, ότι ο Ιακωβίδης θα ψάξει τη συντρόφου του, φοβάται μην τον απατάει η σύντροφος. Και ο κάθε Ιακωβίδης, έτσι παρεξήγησε. Εκτός και αν δεν ξέρει πώς δουλεύει το κινητό, δεν ξέρω, κάποιος να του δείξει πώς ξεκλειδώνει. Με Face ID.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
7: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
8: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
7: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
10: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά
9: αλλά και περιποιημένος κύριος?
10: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
9: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
10: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
10: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
9: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα. Με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.
16: Λέμε βεβαίως για τον Φιδία Παναγιώτου, έτσι λέγεται στο πόνιμο, τον ευρωβουλευτή, τον νεαρό ευρωβουλευτή από την Κύπρο, ο οποίος έκαμε ένα γάμο, ήταν ένα Μπρίντζερτον. Ήταν γάμο Μπρίντζερτον. Το ξέρετε ότι οι γάμοι έχουν θεματικά, είναι θεματικοί γάμοι πλέον, δεν είναι απλοί γάμοι. Τώρα, άμα θες να παντρευτείς, δεν είναι απλά πας στην εκκλησία και παντρεύεσαι. Όχι, φίλε μου. Έχει θέμα ο γάμος. Πρέπει να βρεις, θα είναι θέμα Μπρίτζερτον, θα είναι θέμα Τσιρκολί, θα είναι Ρίο Ντε Τζανέιρο, θα είναι θέμα Μεσαιωνικό. Πώς είναι κάτι δωμάτια που έχουν στα τρία χ, που είναι, ξέρω εγώ, μπαίνεις μέσα και είναι δωμάτιο, ξέρω εγώ, μεσαιωνικό. Είναι δωμάτιο καουμπόις και Ινδιάνα. Έτσι είναι οι γάμοι πλέον. Οι γάμοι έχουν θέματα. Δεν είναι σαν πάρτι, και είναι πάρτι οι γάμοι. Εμάς στην περίπτωση των Βιβιάν του Παναγιώτη, τον επάντρεψεν ο ιερεύς, ήταν ο πατήρ του. Ο πατέρας του τον πάντρεψεν και έτσι του έδωσε την ευχή του. Και μαντρεύτηκε την αγγλιακτή της καρδιάς του, την Ζαθιάν αυτή, την Αβερκίου. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα τα παιδιά. Παιδιά, τι να σχολιάσω από το γεγονός ότι ρώτησα φίλη για το νηφικό της Σταυριάνας, νομίζω λέγεται η κοπέλα, και μου είπε, λέει, πολύ ωραίο, λέει, της άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, οι γυναίκες με τα νηφικά έχουν ένα πράγμα τρελό. Δηλαδή βλέπουν νηφικό και εμάς μας φαίνονται όλα ίδια. Εμείς βλέπουμε διαφορές μόνο στο πόσο δέρμα φαίνεται. Λέει, άμα είναι κανένα νηφικό που είναι και κάποια που είναι λίγο ξόχαρα, βλέπεις εκεί στήθος έξω, μπούτια έξω, όλα κτλ. Έχουν βγει και τέτοια νηφικά. Μόνο αυτό. Οι άλλες λέει, πω, λέει, χάλια νηφικό. Την είδες την νύφη, χάλια ήταν η νύφη. Λέμε, τι είχε η νύφη. Το νηφικό της δεν το είδες. Τι είχε το νηφικό. Μα ήταν χάλια, ήταν εδώ η δαντέλα, έτσι αυτό και πολύ. Και αυτόν τον είχαν ντύσει τύπου Άγγλο Λόρδο, ξέρω εγώ. Και αυτό, ξέρεις, να σου πω κάτι, με αυτό δεν έχω κανένα θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ το μετά το σόου, ότι πρέπει να δώσεις και σόου για τους καλεσμένους. Γιατί αυτοί κάνανε και σόου, μάθανε χορούς. Παλιά παντρευόσουνα, έπινες δύο τσίπουρα, κρασιά, ξέρω εγώ, τελείωνε το πανηγύρι. Τώρα πρέπει, φίλε, να κάνεις προπονήσεις, να πας να μάθεις τάγκο. Πηγαίνουν οι γαμπροί και μαθαίνουν τάγκο πριν το γάμο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πηγαίνουν να κάνουν μαθήματα χορού. Τον είδε στο Φιδία πώς έκανε. Dirty dancing έκανε. Εγώ όταν έλεγε ότι έκανε πάνω ελικοπτεράκι, φίλε. Ο γάμος δεν είναι απλό πράγμα πλέον. Είναι ένα show ολόκληρο. Είναι YFSF. Your face sounds familiar. Όχι το άλλο, πώς το λέγανε. Που ήταν η καγιάρεση. Το dirty dancing. So you think you can dance. Είναι ο γάμος. Ναι, εμείς είχαμε έναν συγγενή μας ο οποίος ήταν εντελώς άμπαλος, δεν μπορούσε να χορέψει. Είχε δύο αριστερά πόδια, παιδιά, και πήγε ο άνθρωπος και τον έβαλε η γυναίκα του και έμαθε τάγκο. Και τον είδαμε στο γάμο και δεν ξέρω, γελούσαμε. Δηλαδή, λέγαμε τώρα. Έλα, ρε, εσύ. Πραγματικά, δηλαδή. Γιατί τον άλλο τον είχε συνηθίσει να κάθεται, ας πούμε, να τρώει, να πίνει, να ρεύεται. Και ξαφνικά τον είδες Λατίνο εραστή. Λες, δεν γίνονται αυτά.
17: Galaxy 92.
16: Εγώ στο γάμο μου θα τον κάνω μεσαιωνικό το γάμο. Να είμαι με τέτοιο, με πανοπλία. Σιδηρόφραχτος. Θα βάλω και ένα. Πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό το τσίγκινο, το. Ζώνη αγνότητας θα φορέσω. Θα το δώσω το κλειδί στην ύφη. Θα του πω, αγάπη μου, θα ανοίγεις εσύ όποτε θες.

0: Σταύρος λέει, φταίει η διαφήμιση, λέει, γνωστή διαφήμιση που δείχνει τους γαμπρούς που πάνε για να μαθαίνουν χορό. Ναι. Δεν νομίζω ότι είχε... Η διαφήμιση έπεται των κοινωνικών αλλαγών. Νομίζω ότι το έχει προηγηθεί. Δηλαδή ότι οι γαμπροί ξεκινούσαν να μαθαίνουν χορούς, πρέπει να είναι μέσα στη δεκαετία των Zeros ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Όχι, καλό είναι τώρα πλάκα χωρίς πλάκα. Καλό είναι να μαθαίνεις και κάνα χορό. Να σου μείνει κάτι. Τουλάχιστον από το γάμο να σου μείνει κάτι, ρε παιδί μου. Αφού όλοι χωρίζουν στο τέλος, τουλάχιστον να μάθεις τάγκο, να μάθεις κάτι. Μάθεις μια τέχνη που λέει μάθε τέχνη και άστινα. Εσύ τι έμαθες στο γάμο σου, σου λέει ο άλλος ρούμπα. Εσύ τι έμαθες στο γάμο σου, τσατσά. Λέω εντάξει, έχει δυσκολέψει το σπορ, γράφει εδώ ένας. Μέχρι και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λέει το DJ σε γαμήλιο πάρτι. Εντάξει, τώρα έβαλε εκεί τα ακουστικά, έκανε ότι παίζει το DJ τώρα. Εν τω μεταξύ και άλλο αυτό, να βρεις DJ καλό να σου παίξει το τραγούδι. Παιδιά, άμα είσαι DJ σε γάμους, καλά παίρνεις καλά λεφτά, αλλά το τι ψυχοβγάλτσιμο είναι να σου πει, να πρέπει η νύφη κυρίως, ο γαμπρός να... Στα παλιά τα παπούτσια, τι θα παίξει τώρα, έχει μια φαγούρα. Ο γαμπρός μπορεί να έχει και άγχος άμα παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, εκείνη τη μέρα να βάλει γιγαντοθόνη. Αυτό τον ενδιαφέρει το γαμπρό. Η νύφη όμως τι θα παίξει, ποιο τραγούδι και εκεί που θα μπούμε, θα βάλει το ρέμο το τάδε. Και θα το τσιτώσει, θα το δώσει εκεί πάνω να φύγει κανονικά. Μην τυχόν ρίξει κάτω το ρέμο. Άμα κάνει λάθος ο DJ στο τέτοιο, στο τραγούδι εισόδου, φίλε, άστα δηλαδή. Καλύτερα να φύγει από το γάμο εκείνη τη στιγμή.
1: Galaxy 92.
0: Είναι αυτό που λένε η νύφη το έσκασε, ο DJ το έσκασε. Δεν ήθελε να τον δει νύφη γιατί έβαλε λάθος κομμάτι. Πού είναι εκείνη η παλιά ωραία γάμη με τα κλαρίνα που πηγαίναν στους δρόμους των χωριών και που πηγαίναν που περπατούσαν. Αυτή είναι γάμη. Άμα ο γάμος δεν έχει κλαρίνο δεν είναι γάμος. Και δεν το λέω μεταφορικά.

0: Μάκης μας λέει εδώ σε μήνυμα, λέει: Βαγγέλη, έχω πάει σε γάμο, λέει, που το τραγούδι εισόδου ήταν Metallica. For whom the bell tolls. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Έλα ρε ψεύτη τώρα, μετά που είχε. Metallica θα είχε, αλλά το For whom the bell tolls. Σιγά μην το έχει ο DJ καταρχάς. Μα τώρα είναι λυπηρή να παντρευτείς και να βάλεις Metallica. Εκτός για να είναι metal, αλλά και οι δύο, ναι, λογικό. Η Μαρία Λουίζα Βούρου φόρεσε κίτρινο μπικίνι, έκανε το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα για το 2026 και ρωτά, τόλμησε κανείς άλλος? Όχι, γιατί έχουμε λογική, δεν είμαστε χαζοί να πάμε να βουτήξουμε μέσα στους μείον, δεν ξέρω πόσο είχε. Άκουλε, τόλμησε κανείς άλλος να βουτήξει. Βέβαια λένε ότι όταν έχει κρύο, λέει, έξω μέσα η θάλασσα είναι ζεστή ή κάτι τέτοιες μπούρδες, δεν ξέρω. Ο Λιάγκας δεν βουτάει κάτι τέτοιες περιόδους. Ο Λιάγκας δεν ανέβασε κανένα βίντεο αυτά που λέει, γεια σας, είμαστε εδώ στην Βουλιαγμένη. Α, υπέροχη θάλασσα, πολύ ωραία. Και αυτό εδώ το, νομίζω έχει ένα σαν χαϊμαλί εδώ που κρέμεται, σαν δόντι, που στο ένα μενταγιόν. Πάρα πολύ ωραία, υπέροχη θάλασσα, υπέροχη Ελλάδα μας. Καλημέρα. Και βλέπεις αυτό, ας πούμε, και λες, τι ζωή κάνω εγώ, ας πούμε, γιατί με έχει αδικήσει ο Θεός. Θα μου πεις απ' την άλλη, και εγώ να είχα την ευχαίρεια, δεν θα πήγαινα να βουτήξω στη Βουλιαγμένη, όχι Μάη μήνα, ούτε Ιούλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μια μικρή ραδιοφωνική αναφορά. Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 10, το εστιατόριο 1055 στο Ρίτζεσι Καζίνο Μον Παρνές γεμίζει χρώμα, μουσική και flower power διάθεση. Ο μοναδικός Τόνις Φίνος ανεβαίνει στη σκηνή με ένα εκρηκτικό live γεμάτο τραγούδι, χορό και θεατρικότητα που θα σε ξεσηκώσει. Και για να είναι η εμπειρία ολοκληρωμένη, απολαύστε ειδικό σετ μενού με. Τι μου γράφανε εδώ, δεν μου γράφανε. Δεν μου γράψανε την τιμή, ρε φίλε. Θα επιστρέψω με την τιμή. Ανάτομο. Φορέστε το πιο funky σας mood και ελάτε να ζήσουμε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε έψη μετοχή για άτομα αν των 21 ετών παίξει υπεύθυνα. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψω με την τιμή, γιατί μου το τυπώσαν λάθος μάλλον. Λοιπόν, αυτά που λέτε. Πάνε, βουτάνε. Τώρα σου λέει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ πήγα να έκανα κάτι βουτιά στο κοκκολυμπητήριο κάποια στιγμή που με είχε πιάσει το φιλότιμο. Τώρα τελευταία έχω να μπω σε θάλασσα, πισίνα, νερό. Νερό, κάνω μπάνιο. Δεν λούζομαι. Δεν. Κάνω ντους, θέλω να πω, δεν με παρεξηγήσετε.
1: Galaxy 92.
0: Θάλασσα δεν πάω, αυτό θέλω να πω. Να, λέει, τόλμησε κανείς άλλος. Πρωτομαγιάτικα, πάω βουτήξω στη θάλασσα. Πεθάνω.

0: Teddy Swims the Door στον Galaxy 92. Καλημέρα στο Μάριο από Νέο Φάλιρο. Λέει Βαγγέλη, καλό μήνα. Just, εμείς λέει στην είσοδο του γάμου βάλαμε Just Say Yes, No Patrol. Και η πρώτη μας νύχτα, λέει πρώτο χορό, βάλαμε το η πρώτη μας νύχτα του Γιάννη Βογιατζή. Πριν 14 χρόνια στο γάμο μου. Ωραίο, ακούγεται. Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω την παίζει στο γάμο μου. Και τα δύο, πολύ ωραίες επιλογές, φαντάζομαι. Το θέμα είναι τι γουστάρεις, τι αγαπάς τον άλλον, τώρα τι θα παίξεις το τραγούδι. Έχει γίνει. Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα. Τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, Ανδρι? Ούτε Ανδριάντα δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφ. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρώδο του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίζονται με τον Καβάφ. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πράγμα, το κάνεις με το μπουμπί και άλλα. Τι είναι αυτό? Γλυπτό είναι. Το παρέβασε το Ίδρυμα Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων. Η πρόταση του γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνου. Όλος περίεργος δεν το κράξανε, γιατί συνήθως στην Ελλάδα όταν κάνουν ένα άγαλμα, ένα γλυπτό, οτιδήποτε, βγαίνουν και λένε ήταν έκτρωμα, δεν μοιάζανε, χάλια τον κάνανε κτλ. Αυτή τη φορά δεν άκουσα άσχημα λόγια. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησε, άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα. Άκου εκεί.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ στο Μέγαρο Μαξίμου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπιστοσύνη του Κατάρ μέσω επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και στη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων, ανέφερε ότι οι συνέπειες αυτής της σύγκρουσης μπορεί να διαρκέσουν για μήνες ή ακόμη και χρόνια. Στο 9% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να μπορούν τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την οικονομία τους στο πλαίσιο της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αύξηση κατά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις από επιχειρήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

0: All I Wanna Do από την Sheryl Crow στον Galaxy 92. Είχαμε και μπιφ εφιστόδη στα μάτια Φασουλή, γιατί της έβαλε κακή κριτική. Της έβαλε καλό, κακό βαθμό ο Φασουλής. Της έκανε έντονη κριτική στο Just the Two of Us και της είπε, λέει, ότι λόγω του παρελθόντος σας, λέει, ήμουν πολύ επίκης. Κανονικά είστε για πολύ χειρότερα. Λέει, για τα πανηγύρια αυτά που τραγουδάτε είναι καλά, αλλά για εδώ δεν είστε. Πω, πω. Και το ξέρω, για τα πανηγύρια τώρα είναι διτή σημασία. Δηλαδή για τα πανηγύρια λέει ο ένας και εννοεί ότι είσαι για τα πανηγύρια, ο άλλος λέει για τα πανηγύρια, αλλά εννοεί ότι είναι για τα πανηγύρια να τραγουδάει εκεί. Οπότε ήταν και έξυπνη η ατάκα. Και λέει, να σας πω εγώ, λέει, Θόδη, να σας πω εγώ τα τραγούδια αυτά.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Και μετά, τι έγινε?
2: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
1: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
2: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
1: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
1: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
2: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
6: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
9: Ταβέρνα Φέδρα.
10: παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
11: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
11: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
12: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
13: Galaxy 92.

0: Ευχαριστούμε τον φίλο τον Μάριο, ο οποίος μας έκανε αυτή την πολύ έτσι γλυκιά, είχε αυτή τη γλυκιά έμπνευση μας να μας πει το τραγούδι που έπαιξε στο γάμο του. Και το θυμηθήκαμε εδώ, Snow Patrol, Just Say Yes. Και πριν καν μας πια, εκεί που ήμασταν έτοιμοι να μας πιάσουν τα ζουμιά, έρχεται διαζευμένη και λέει περαστικά τους. Ντροπή σου. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σταύρο. Εγώ λέει πάντως παντρεύτηκα με London Calling. Εγώ θα σε χώριζα στη θέση της γυναίκας όταν έβαζε London Calling class στο γάμο. Και έχω πάει σε γάμο, λέει, που ο γαμπρός χόρεψε το «Η ζωή εδώ». Συγγνώμη. Έχω πάει σε γάμο, λέει, που ο γαμπρός χόρεψε το «Η ζωή εδώ τελειώνει» σε ζεμπέκικο. Νομίζω ότι αυτό είχε γίνει μόδα κάποια στιγμή. Νομίζω το κάνανε για χαβαλέ κάποια στιγμή. Οι γαμπρίγοι χορεύαν. Μπας περιπτώσει, η Μαρία Πουλκαβιτό, το καλοριφέρ ήταν off. Εμείς, λέει, μπήκαμε, λέει, στο γάμο με τραγούδι εισόδου «Let's Stick Together» Brian Ferry και πρώτος χορός «Shine Μαντρουγάδα». 16 χρόνια η Λένα. Πολύ χαίρομαι να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Εδώ είμαστε εμείς με τα αγαπημένα σας γαμήλια τραγούδια και όχι μόνο, με Beloved, με Santana, με Simply Red.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
4: Galaxy 92.

0: Διαβάζω τα τελευταία μηνύματα για γάμους, γιατί έχετε αγριέψει εδώ πέρα. Ο Χρήστος από Τρίπολη, και στα δικά σου, Βαγγέλη, καλημέρα. Εγώ δεν θυμάμαι τι τραγούδι έπαιξε, 32 χρόνια πέρασαν. Τα μ' ακούει η γυναίκα τώρα. Λοιπόν, εμείς χορέψαμε No Ordinary Love, σαν De Forever. Καλημέρα, λέει η Μαριέτα. Εμείς λέει κάναμε είσοδο με Ζουγανέλη, Ελεονόρα, όχι Γιάννη, Ζουγανέλη, ευτυχώς. Γράψτε εδώ το μήνυμά σα. Ναι, ναι. Παντρευτήκαμε, λέει, στο φοβερό εκκλησάκι της Ραφίνας, όπου τώρα δεν επιτρέπονται οι γάμοι, και φύγαμε με μοτοσυκλέτα. Αξέχαστε στιγμές, λέει η Νίκη. Και όσο για το φόρεμα, τα συχαίνω με τα νηφικά, φόρεσα ένα ωραίο το φόρεμα. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και κάτι, δηλαδή, φοβερό αυτό με το τέτοια παίχθια και τα νηφικά, και εσύ πια είπαμε. Είναι φοβερό πάντως με τις γυναίκες. Ή θα πλακώνονται για τα νηφικά, ή θα λένε τα συχαίνω με εγώ τα νηφικά, θα βάλω φόρεμα. Βέβαια, και το άλλο να σου πω, και το άλλο, το που πάνε τώρα λίγο κάτι, που βάζουν κάτι σταράκια, που πάνε ορισμένοι γαμπροί με σταράκια, ή ξέρω εγώ κάτι που, και καλά μοντέρνη και καλά αυτό, ξερνάω βατράχια κανονικότατα, δηλαδή μην τον κάνεις κανένα, αδερφέ.
1: Διαφημίσεις.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή, και online στο αλυσιώτης.gr.
5: Ώστε δικές σας είναι, λοιπόν, όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
6: 1-2-3 ink επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
5: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.

Πολύ ερωτική σήμερα, δεν είμαστε. Μας το παρακάναμε λίγο. It's Only Love, τραγουδάρα Simply Red. Νομίζω και αυτό Barry White είναι. Έχουμε γάμους και showbiz, τα έχουμε ξαναπεί. Δανάη Μπάρκα να μένετε, δεν το έχει επιβεβαιώσει βέβαια η κοπέλα. Ψιθυρίζεται, λέγεται κτλ. Και Ηλία Παπαγεωργίου. Η Μαρία Ηλιάκη δήλωσε, λέει, μου άρεσε που με αναγνώριζαν στην Ελβετία, μαλάκωνε κάπως τη μοναξιά μου. Στην Ελβετία, ναι, στην Ελλάδα. Εντάξει, και στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζουν. Μιλάμε βλακίες. Είδες αυτό που φοβερό, καμιά φορά που λένε ρε παιδί μου, βλέπουν, βγαίνουν κάτι celebrity και λένε φεύγω από την Ελλάδα, τέλος η showbiz για μένα, ξεκινάω η οικογένεια, πάλι εδώ γυρνάνε στο τέλος. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό. Είναι δύσκολο, παιδιά. Εμείς εδώ οι άνθρωποι της showbiz, εμείς οι άνθρωποι της showbiz, δεν μπορούμε χωρίς τη δημοσιότητα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να αλλάξουμε επάγγελμα. Λοιπόν, ο Σπύρος, καλημέρα, λέει. Εμείς ροκάραμε, λέει ο Σπύρος από το Μοσχάτο. Η χωρισμένη, λέει, δεν σου κόβει deep. Τα σταράκια είναι για να φύγει εύκολα. Με τα σκαρπίνια δεν τρέχεις. Ναι, τα σκαρπίνια θα τον σώσουν. Άμα θέλει να τρέξει, νομίζεις εσύ. Εσύ πιστεύεις ότι τα σκαρπίνια είναι το θέμα. Λέμε για γάμους και για γλέντια και για χαρές. Γιατί τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι μια ζωφερή πραγματικότητα. Ό,τι και να κοιτάξεις, δηλαδή, ό,τι και να διαβάσεις, είναι λίγο. Πώς το λένε. Δυσίωνο. Από τα πολιτικά μέχρι τα κοινωνικά μέχρι οτιδήποτε. Οπότε λέμε εμείς έτσι ευχάριστα πράγματα εδώ πέρα, έτσι, γάμους για διαζύγια. Ό,τι γουστάρει ο καθένας.

0: Nights Get Lucky. Get Lucky, Daft Punk στον Galaxy 92. Μια που λέγαμε για προτάσεις γάμου, είδα πρόταση γάμου μέχρι και σε παράσταση stand-up. Δεν ξέρω αν ακούσατε για το Max Amini, τον πασίγνωστο αυτόν Ιρανο-Αμερικανό stand-up comedian που έκανε δύο sold-out παραστάσεις στην Αθήνα το Σάββατο. Μάλιστα, η μία ήταν 5 το απόγευμα. Εγώ πήγα σε αυτή τον 5. Και είχε ανεβάσει πάνω ένα ζευγάρι το οποίο ήταν παιδί μου άντρας και έκανε πρόταση γάμου στη γυναίκα. Είπανε, εξομολογήθηκαν τον έρωτά τους, τι ωραία, τι πολύ ωραία, συγκινητικά πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Και έκανα πρόταση γάμου και λέω, δηλαδή έχει γίνει πλέον το stand-up, μπράβο Ρούλα ρε φίλε. Τότε που είχε κάνει ο Σχοινάς την πρόταση γάμου στη Γαρμπή, το θυμάστε, πρωτοχρονιά που ήτανε. Λοιπόν, είχε κι άλλο ο Max Amini, ήταν ο Βουρλιώτης κάτω, του έκανε δώρο, ανέβασε το Βουρλιώτη, είπε μαζί μου ασχολείσαι πόσο, όχι στον ίδιο. Έγινε χαμός, αλλά το θέμα είναι ότι κάτσαμε εκεί, ξεκίνησε 5.30, τελείωσε 7 και ζήτημα να έκανε ένα τέταρτο κείμενο. Δηλαδή όλο το άλλο ήταν από πού είσαι φίλε, είμαι από την Αλβανία. Χαχαχα, έλεγε κάποια αστεία, το οποίο αν τα έλεγε Έλληνας θα ήταν ρατσιστικά. Άμα τα λέει ξένος δεν είναι. Εσύ από πού είσαι, εσύ είσαι από το Λίβανο. Αχαχα, είστε έτσι. Εσύ από πού είσαι από τη Ρωσία, είσαι έτσι. Αχαχαχα. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν, η όλη παράσταση ήταν αυτό το πράγμα, δεν είχε κείμενο. Στο τέλος μας είπε και δύο αστεία για να βγει από την υποχρέωση και παρόλα αυτά, τίγκα το Christmas Theater, μιλάω όταν λέμε τίγκα, το οποίο πρέπει να χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Οπότε επί δύο βάλτε, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε τώρα για κοσμοσυρωή και όχι μόνο με Έλληνες. Σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εντάξει, εγώ δεν κάνω τέτοια νούμερα, όπως καταλαβαίνετε, όπως ο Max Amini. Σας περιμένω παρόλα αυτά στην Τεχνόπολη την Κυριακή στις 4.30. Πάμε για break και επιστρέφουμε με Sir OMD, Brian Ferry και Teddy Swims στον Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, στο θέατρο Στοά.
7: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
6: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
7: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο Στοά.
6: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
7: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
6: Ο πατέρας μου, στο θέατρο Στοά, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
7: Μπαμπάκα μου.
1: Galaxy 92.

0: μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του και...
1: Το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
0: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
1: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
0: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
1: Μπανάκι απ' τα λίγα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί, πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
7: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Χάρης πλανητάρχης, αλλά το πιπί. Τι θα κάνουμε, να μην είναι και τέλειος.
10: Galaxy 92.
9: Έχει όλα τα καλά του κόσμου. Καλά, δεν είναι λάτωμα να έχεις πάνω όταν είσαι πάνω κράτης. Θα να πω απλά. Καταλαβαίνεις.

0: μπορεί το τρίμερο να μην ήταν πολύ καλοκαιρινό, αλλά όσο να είναι, το καλοκαίρι είναι μια ανάσα. Εσείς που είστε καλοκαιράκιδες, δεν σας το βάλω αυτό να χαρείτε στο Holiday από τη Μαντόνα, από τα πολύ πρώτα της. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, κάθε άλλο παρά καλοκαιράκιας. Τώρα ήρθε η ώρα να σας πω τι πρέπει να τρώτε για να μην γκριζάρουν τα μαλλιά σας. Αν δεν έχουν γκριζάρει ήδη, γιατί έχουμε και κοινό το οποίο είναι λίγο μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά έχουμε και νέους από ό,τι φάνηκε σήμερα. Να σας πω εσάς που έχετε ακόμα μαλλιά που δεν έχουν γκριζάρει, να τρώτε τροφές που έχουν λουτεολίνη. Καλά καταλάβατε, είναι αυτές οι τροφές οι οποίες είναι αηδία. Είναι αυτές οι τροφές που δεν τρώμε ποτέ, δηλαδή λαχανικά κτλ. Μπρόκολο, καρότο, σέλινο. Πράσινες πιπεριές, εντάξει, τρώμε με το κρέας, βάζουμε κρεμμύδια, παντζάρια, λάχανο. Όλα αυτά έχουν λουτεολίνη μαζί με το λάδι και κάνουν πολύ καλό στο μαλλί. Όχι να βάζεις το λάδι στο μαλλί, αυτό δεν ξέρω να κάνει καλό, αλλά το γκριζάρισμα είναι μια διαδικασία που γίνεται λόγω της μείωσης της μελανίνης, της χρωστικής ουσίας που δίνει χρώμα στα μαλλιά, το δέρμα και τα μάτια. Και η λουτεολίνη βοηθάει, εν πάση περιπτώσει, ώστε να μην φεύγει η μελανίνη. Βοηθάει φυσικά στο άσπρισμα των μαλλιών και το άγχος, η κακή διατροφή, το άγχος πάρα πολύ, η ρύπανση και οι χρόνιες ασθένειες. Και βέβαια υπάρχει αυτή η λαϊκή παροιμία που λέει: άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, μαύρα μαντάτα στη βουλή. Τι λέει μετά, δεν ξέρω. Και βέβαια υπάρχει και το αντίθετο που λέει: μαλλί μπαμπάκι, βουλή φαρμάκι. Τώρα αυτό μου ήρθε για να μην πω το άλλο. Καταλαβαίνετε. Οπότε για να μην έχετε μαύρα μαντάτα, φάτε λαχανικά. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, λαχανικά είναι πανάκια τα λαχανικά. Απλά εγώ προτιμώ από το να φάω μπρόκολο, προτιμώ να με εκτελέσουν. Νομίζω θα είναι λιγότερο δυνηρό.
1: Galaxy 92.
0: Επίσης δεν έχω μαλλιά, οπότε δεν έχω και αυτό το άγχος. Έφυγε ένα άγχος. Το άγχος το είχα πριν να σπρίσουν.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hendrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα με Stevie Wonder σε έναν άνθρωπο που έχει βάλει την μεγάλη σφραγίδα του στο ελληνικό ραδιόφωνο και συνεχίζει να τη βάζει, στο Γιώργο Μουχταρίδη. Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ που με ακούς, που καλημέρα, καλή συνέχεια και να συνεχίσουμε με τα γκρίζα μαλλιά. Ο Χρήστος από το Μοσχάτο λέει, τι είπες για γκρίζα, είχα γκρίζα όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ναι, αλλά το θέμα είναι τώρα έχεις μαλλί, γιατί εμείς δεν έχουμε μαλλί. Καλημέρα, καλή χρονιά, λέει Βαγγέλη, πήγα Καλάβρητα για κάνα πρωτοχρονιά, μέχρι και χαρτιά παίξαμε. Βάλε λίγο Μετάλλικα, το λί, το Πελοποννησιακό, λέει. Μετάλλικα, ρε φίλε, θα σου βάλω. Κάτσε, περίμενε και εσύ, μην βιάζεσαι να πούμε. Εδώ έχουμε άλλα θέματα σοβαρά. Λοιπόν, να μάθετε πώς ρίχνουν γυναίκες σαν την Αθηνά Οικονομάκου. Ακούστε τι έκανε ο Μπρούνο Τσερέλα. Ξεκίνησε podcast και η Ντορέτα Παπαδημητρίου. Καλή αρχή να τις ευχηθούμε. Όλοι κάνουν podcast, ρε φίλε. Τι γίνεται. Είναι, πώς το λένε, πώς ήταν κάποτε τα frozen yogurt. Τώρα είναι τα podcast. Σε κάθε γωνιά και ένα podcast. Και τι λένε το μεταξύ. Αυτά που λένε, τα παίζουν στα podcast και μετά θα παίζουν σε εκπομπές. Τώρα να μην τα μειώνω κι εγώ όπως κάνει ο Λιάγκας συνήθως και μετά τα παίζει. Ο Μπρούνο Τσερέλα βρέθηκε καλεσμένος, λέει, της Ντορέτας Παπαδημητρίου και είπε πώς έριξε την Αθηνά Οικονομάκου. Λέει ο Τσερέλα, που είναι γνωστόν Ιταλός μπασιμπολίστας, όχι από τους πολύ καλούς. Λέει, πώς την γνώρισες την Αθηνά, λέει, μια μέρα, λέει, έβλεπα τηλεόραση. Κάτσε ρε φίλε, εδώ το είχα τώρα που χάθηκε. Μια μέρα έβλεπα τηλεόραση, λέει, και είδα να μιλάει η Αθηνά Οικονομάκου. Μοιάζει, λέει, σαν είναι το πεπρωμένος μας. Έψαχνα, λέει, μουσική, γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε Αθηνά Οικονομάκου. Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Α, έτσι την ερωτεύτηκε, χωρίς να καταλάβει τι έλεγε. Μετά από περίπου 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, λέει, τη ρώτησα πώς είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Α, στόκερ, κανονικός. Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Τον είχε, το περίμενε, το 4 μήνες τον Τσερέλα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα. Ο οποίος Τσερέλα, παιδιά, δεν μοιάζει φοβερά με τον Νίκο Αναδιώτη. Το πρώην μοντέλο και εν είναι ευρωβουλευτή της Νίκης, να θυμίσω. Δεν μοιάζει, είναι ίδιος ο Αναδιώτης. Δηλαδή εκεί που μιλάω Τσερέλα και γνώρισα την Αθηνά Οικονομάκου, πάρα πολύ ωραία κοπέλα, τι άμο, σαραπερκέ τι άμο. Μετά περιμένεις να πει όχι στους γάμους ομοφύλων και να αρχίσει την ατζέντα κανονικά της Νίκης. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ζωή κύκλους κάνει. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει ευρωβουλευτής και ο Τσερέλα. Δεν ξέρω, δεν γίνεται. Ιταλός είναι. Με την Ιταλία, γιατί όχι. Ο άλλος, αχ, πάλι, λέει, Τσερέλα και Οικονομάκου. Μπλιάχ, σιγά, μια φορά είπαμε κι εμείς κάτι showbiz. Όλη την ώρα για τον Τσίπρα και το Μητσοτάκη λέμε να μην πετάξουμε και ένα μια Οικονομάκου, έτσι να το αλαφρύνουμε. Το ξαλαφρύνουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield?
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα Κασιμάτης.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
7: Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ευχάριστη έκτακτη είδηση. Η απόσυρση επιστρέφει!
8: Απόσυρση για όλους από τη Citroën. Αποκτήστε τώρα το Citroën C3, C3 Aircross, C4 ή C5 Aircross, φέρνοντας το παλιό σας αυτοκίνητο οποιασδήποτε αξίας και κερδίστε μοναδικό όφελος για την αγορά του νέου σας Citroën. Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά και για περιορισμένο ρυθμό αυτοκινήτων. Απόσυρση τώρα μόνο από τη Citroën. Η αλλαγή του παλιού σας αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο προσιτή.
0: Άνκο Καρεπέ, 8 χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 32 62 92.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
11: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
10: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
11: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
10: Sneakers για κάθε μέρα.
11: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
10: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
11: 50 χρόνια σημείο αναφοράς στην Ξάνθη.
10: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
12: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
13: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
13: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
13: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
13: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
13: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
13: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
14: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
16: Galaxy 92.

0: It ain't over till it's over. Ουσιαστικά δεν τελειώσαμε ακόμα. Αυτό λέει το τραγούδι. Υπήρχε μια παροιμία παλιά που την είχε πει ο Στίβ Γιατζόγλου όταν ένα μάτς είχε ανατροπή και έλεγε:
1: λέγατε τίποτα δεν τελειώνει άμα δεν τραγουδήσει η χοντρή κυρία.
0: Αυτό που λέγανε στα western, it's not over until the fat lady sings. Το οποίο βέβαια δεν το λέμε πλέον. 2026 έχουμε πολιτική ορθότητα, δεν λέγονται αυτά. Και it's not over until the fat lady sings. Το οποίο βέβαια δεν το λέμε πλέον. 2026 έχουμε πολιτική ορθότητα, δεν λέγονται.

0: τζάμπα όμως. Τζαμπαντάν, ήταν τζαμπακαμπάνα, δεν ήταν κομπακαμπάνα. 2 εκατομμύρια, λέει, 8.000 αστυνομικοί. Τι να πρωτοκάνει ο αστυνομικός εκεί πέρα, άμα σε πατήσουν εκεί πέρα, γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, με συγχωρείτε, παιδιά, 2 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα από στη Βραζιλία. Βραζιλία πόσα εκατομμύρια είναι, μιλάμε τεράστια χώρα. Σιγά το πλήθος. Και ήταν και τζάμπα, δεν κατάλαβα. Και εγώ, άμα κάνω τζάμπα στην αυλία, θα έρθουν 10 άνθρωποι. Η Σακύρα θα μαζέψει 2 εκατομμύρια. Μωρή Σακύρα, άμα κάνει αναβήσει τζάμπα στην αυλία, ξέρεις τι έχει να γίνει εδώ πέρα, να πούμε, με πόσο λένε, πόσο πάει το VIP, η VIP κονσόλα, η VIP σουίτα, πόσο πάει, να πούμε, έχει φτάσει στα ύψη, γιατί θα γεμίσει το ΆΚΑ τώρα, λένε, δεν ξέρω κατά πόσο γέμισε το Καλλιμάρμαρο. Ωραίο θα ήταν αυτό, αναβήσει στην Κόπα Καμπάνα. Η συναυλία της Σακύρα έρχεται μετά από παρόμοιες συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga πέρσι, και εντάζεται στην παγκόσμια περιοδία της Σακύρα με τίτλο «Los Mujeres No Lloran». «Για No Lloran». Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε. Κλαίνε οι άντρες τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και όμως, κυρία μου, οι άντρες κλαίνε. Η Σακύρα αναμένει ότι η συναυλία στην Κοπακαμπάνα θα είναι η μεγαλύτερη της καριέρας της. Δεν πιάνετε τζάμπα, ρε φίλε. Όμως θα φέρει λεφτά στον τοπικό τουρισμό. Δηλαδή, το Ρίο Ντετζανέιρο θα κερδίσει περίπου 155 εκατομμύρια δολάρια. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας έβγαλαν 8.000 αστυνομικούς στην άμμο. Γιατί είναι η άμμος, εκεί παραλίας. Κατάλαβες. Ωραίο αυτό να είσαι αστυνομικός και να σε στείλουν στην Κοπακαμπάνα. Που θα πατάνε εκεί, από το να σε στείλουν σε καμιά πορεία στο κέντρο της Αθήνας, καλύτερα Κοπακαμπάνα.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Κύκλοι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλοι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλοι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θεάτρου Gloria.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο nasis.org.

0: Alphaville Sounds Like a Melody από τα λατρεμένα έτη στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Βλέποντας τα πλάνα από την δωρεάν συναυλία της Σακύρα στην Κοπακαμπάνα, θυμάται κανείς έτσι με συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου που έμεινε λαέ τη Σακύρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το μάθατε, χτες ο Γιώργος Λιανός, μάλλον δεν το μάθατε, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε στους παίκτες του Survivor ότι δεν θα υπάρχει πια η ψηφοφορία του κοινού. Λογικό, γιατί δεν υπάρχει πλέον κοινό.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figley Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports, Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
9: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
10: Ξάνθη! με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.
11: Paradise 90,3.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε στους 90,3 στο δικό μας παράδεισο της μουσικής, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα πιστή στο ραντεβού μας. Good morning, Ξάνθη, από άκρη σ' άκρη, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Δύο ώρες μαζί με πάρα πολύ μουσική, πολύ καλή διάθεση και φυσικά τα νέα της ημέρας, συντονισμένη στον Paradise 903. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, Στέφανος Στεφανόπουλος, ως τις 12 θα είμαστε μαζί, έχουμε και καλεσμένους σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή και στη συνέχεια θα σας τα πω όλα. Έχουμε να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε πολλά θέματα. Θα δούμε τα νέα του καιρού, θα δούμε πώς κύλησε το Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα σε όλους. Από εδώ και πέρα νομίζω πως τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα, διότι το τρίμερο μας τα χάλασε λίγο ο καιρός. Αλλά εντάξει, νομίζω λίγο πολύ όλοι περάσαμε καλά, τουλάχιστον ξεκουραστήκαμε, γεμίσαμε μπαταρίες και να είμαστε πίσω στις θέσεις μας. Να ευχηθώ και να πω χρόνια πολλά στην Μόνικα, στην Πελαγία και στον Πελάγιο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. 4 Μαΐου σήμερα, είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και μεταξύ άλλων και Διεθνή ημέρα πυροσβεστών. Ορίστε, ακόμη ημέρα πολέμου των άστρων. Wow, αυτά θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα σας περιμένω όλους εδώ στον Paradise 903, στο πιο όμορφο πρωινό της πόλης. Good morning σε όλους!

0: Να πω και εγώ την καλημέρα μου, να πω και εγώ την καλή εβδομάδα μου, να πω και εγώ το good morning μου σε όλους, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ένα ξεκίνημα της νέας εβδομάδας, είναι ένα ξεκίνημα στο νέο μας μήνα, γιατί είχαμε και την Πρωτομαγιά το τριημεράκι, όπως σωστά είπες. Ελπίζω και εύχομαι όλοι να περάσατε καλά, εμείς είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε.
1: Να συνεχίσουμε να σας φτιάχνουμε με το πρωινό, να σας φτιάχνουμε με τη διάθεση και να μοιραζόμαστε μαζί σας όλα τα νέα της ημέρας, ό,τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα.
0: Που είπες να σας φτιάχνουμε το πρωινό.
1: Φυσικά.
0: Εγώ το...
1: Σπάω τα αυγά τώρα. Φέρε εσύ το τυράκι, ντοματίνια, ιστορία
0: κακό. Το παραπίτσα, να μας έφτιαχνες και λίγο πρωινό.
1: Ελάτε λοιπόν να φάμε μαζί. Βέβαια, το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Το λέω εγώ σε εσάς που δεν παίρνω πρωινό, έτσι. Να τα ακούτε εσείς αυτά. Εσύ ξέρω, δεν έχεις καμία.
0: Για όλους τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Πώς να ξεκινήσει έτσι, στεγνά ημέρα, τίποτα.
1: Είδες.
0: Κάτι τι, ρε παιδί μου, μέσα να αρχίσει να δουλεύει το. Στο μαχάκι, πώς θα γίνει.
1: Πώς λοιπόν, πέρασες το τριημεράκι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο τριημεράκι ήταν, εντός εκτός και επί τα αυτά, σαν γεωμετρικό σχήμα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι παρόλη την αντικσότητα του καιρού, σε γενικές γραμμές μας έκανε τη χάρη και καλά ήταν, είτε φύγατε είτε μείνατε. Πρέπει να έφυγε πολλοί κόσμος, δεν ξέρω, στα χωριά πήγανε και τα λοιπά. Είχε λίγο ηρεμία η κατάσταση.
1: Όλοι και κάπου θα πήγε ο κόσμος, ο καθένας όπου θεωρεί,
0: ναι,
1: ότι θα
0: εννοώ,
1: περάσει
0: ότι
1: καλά.
0: Στο δαστικό ιστό δεν είχε κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Και χθες βρέθηκα για το μάτς στη Θεσσαλονίκη και εκεί, παρόλο τα ανοιχτά μαγαζιά και τα λοιπά, σχετική ηρεμία.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι διακτηνισμένος ο κόσμος.
1: Πάρα έτσι, πολύ κάπως. Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία που ήταν διακτηνισμένος.
1: Εντάξει, που ο κόσμος, ναι, πήγε δεξιά και αριστερά, ξεκουράστηκε, γέμισε μπαταρίες, ο καθένας όπως ήθελε, όπως ήθελε, και να είμαστε νέα εβδομάδα. Πάμε να κάνουμε τα σχέδια και τις προβλέψεις της νέας εβδομάδας. Θα ξεκινήσουμε με τον καιρό για να δούμε. Από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερο στις επόμενες ημέρες και γενικότερα από εδώ και πέρα θα έχουμε έτσι μία άνοδο και ίσως σταθεροποίηση της κατάστασης. Νομίζω τουλάχιστον. Τα μερομήνια αυτό λένε, να ξέρεις. Δεν τα λέω
0: αυτό
1: εγώ.
0: Το λένε. Εμείς σηκώνουμε τα χέρια.
1: Εγώ και η Σούζη τα επιβεβαιώνουμε μόνο, να ξέρεις. Οπότε πάμε να μάθουμε τα νέα του καιρού, τι λες.
0: Να πάμε, αλλά πριν πάμε, να έρθουμε.
1: Άντε καλά, να έρθουμε. Γκλινγκ λόγκ, πατάω το κουδούνι να ανοίξει την πόρτα. Okay, να εισέλθουμε.
0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω το δημοσίευμα με την έξαρση της εθνικοποίησης και των γειτόνων μας εδώ, των μεταναστών Αλβανών. Μεταξύ αυτών δεν το ξέρα, αλλά να είδατε πως κάνουν την προβολή τους.
1: Συμπέθερη από τα πείρα.
0: I love Albanian girls.
1: Yes,
0: ήταν η Bibi Rexha, η οποία ήταν η πρωταγωνίστρια σε αυτή την κίνηση, μαζί με άλλες φίλες της. Να ενημερώσουμε ότι μένει, οι γονείς της είναι η μαμά από την Βόρεια Μακεδονία και ο μπαμπάς Αλβανός. Και αυτοπροσδιορίζεται ως Αλβανίδα. Έχει γεννηθεί στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.
1: Βέβαια.
0: Αλλά και λέω, ας πούμε, σε πρώτη φάση, έτσι, λόγω της γεωπολιτικής θέσης που έχει η Ελλάδα και τους γείτονες γύρω, υπάρχει πάντα ένας έντινος ανταγωνισμός σε εθνικό επίπεδο, έτσι, να περηφανεύεται το άλφα ότι είναι αυτό και ο άλλος ότι είναι το άλλο. Αλλά έτσι δεν είναι και οι Έλληνες στη Νέα Υόρκη και στο εξωτερικό.
1: Βέβαια, οι τσολιάδες στους δρόμους με τις φουστανέλες, γιατί
0: ναι,
1: όχι.
0: Κανονικά. Αυτό, οπότε μπορούμε να το δεχτούμε σαν μια έτσι δυνατότητα που τους δίνεται να έχουν και αυτοί μια αντίστοιχη, ας πούμε, εθνική υπερηφάνεια.
1: Ναι, αλλά... πολύ ωραία. Ο καθένας με τον τρόπο του. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά στη μέση.
0: Το αλλά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, με την έννοια ότι εδώ μιλάμε. Τώρα θα μου πεις, ανοίγουμε πολιτική συζήτηση, αλλά και με την δυνατότητα που δίνεται στους ομογενείς να ψηφίζουν πλέον.
1: Ναι.
0: Και αυτή τώρα, η Bibi Rexha, τι ξέρει για την Αλβανία, οι δικοί μας είναι τέτοια, τι ξέρουν για την Ελλάδα.
1: Αυτό ακριβώς. Ας καταλήξουμε εκεί, ότι ούτε οι δικοί μας ξέρουν.
0: Ελληνικά δεν ξέρουν καλά-καλά η δεύτερη γενιά και η τρίτη. Αλλά αυτό είπαμε είναι μια μεγάλη υπόθεση. Πάμε να δούμε λίγο για τον καιρό που είναι πιο δικό μας.
1: Πάμε.
0: Και επιστρέφουμε.
2: And now, the weather forecast. Ο καιρός Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
1: Ο καιρός για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα, 4 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι στον Paradise 903. Γενικά έθρωσε ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως στις Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού όσον αφορά τη Θράκη, για το τι κατάσταση επικρατεί σήμερα στην Μακεδονία. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Στη Θράκη αρχικά έθριος, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Και η θερμοκρασία. Βέβαια. Και η θερμοκρασία από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: Οι άνεμοι θα έχουν βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά. Από το μεσημέρι 5. Αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό των ανέμων, πολύ σπαστικός θα έλεγα. Πολύ αέρα, ρε παιδί μου, και κρύος αέρας, βοριάς. Αυτό ήταν
1: θα που στεγνώσουν τα ρούχα, δεν πειράζει.
0: Όπως τα απλώνουν.
1: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως, πάμε να δούμε θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Ξεκινώντας από τα όμορφα νησάκια μας, θα έλεγα εγώ, που βλέπουμε την διαφορά.
0: Για να είμαι γρήγορος, όπως το βλέπω, θα έλεγα ότι έχει ηλιοφάνεια από άκρη-άκρη αυτή τη στιγμή και μέχρι το μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Και 14 με 15 βαθμούς. Αυτό είναι που κινείται.
1: Ωραία, εκτός θέλεις να μείνουμε εδώ, ας μείνουμε εδώ.
0: Από 2-13 άρια που βλέπω Ξάνθη και Σαμοθράκη, που δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά. Ένα 15 άρι βλέπω στην Κομωτινή και στο Σουφλί και τα άλλα όλα 14.
1: Μάλιστα, αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, κυρίες και κύριοι.
0: Πάμε λοιπόν για Power Play και επιστρέφουμε. Η δικιά σου υψηλούλα.
1: Let's go, Taylor Swift.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
3: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: πρωινό της όμορφης Δευτέρας, 4 του μήνα. Προχωράμε και είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε. Σου έχω πολλά νέα για τους καλλιτέχνες, όμως θα ήθελα να κάνουμε ένα φόρο τιμής σε έναν από τον πατέρα της Φάνκ, όπως λέγεται, ο οποίος είχε χθες την ημέρα που γεννήθηκε.
1: Πολύ ωραία. Θα του λέγαμε σε άλλη περίπτωση χρόνια πολλά.
0: Ναι, άκου τώρα να δεις, που δεν το ήξερα, μαθαίνοντας, μεγαλώνοντας μαθαίνεις που λένε οι Γάλλοι.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, πες μου τι έμαθες.
0: Ότι οι Αμερικάνοι λένε happy birthday ακόμα και αν έχεις πεθάνει για τη μέρα που αναφέρονται.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα πούμε. Α, ναι, ωραία, θα πούμε happy birthday στο James Brown.
0: Μπράβο. Να γίνουμε Αμερικάνοι.
1: To...
0: όλα δεν
1: λίγο,
0: τα υιοθετούμε.
1: Λίγο περίεργο δεν είναι όμως να το λες αυτό σε έναν άνθρωπο.
0: Αυτοί ξέρουν. Εμείς τι ξέρουμε.
1: Τίποτα, εμείς από χωριό είμαστε.
0: Baby shower, έκανε φιλενάδα σου.
1: Όχι.
0: Τι κάνεις.
1: Τίποτα,
0: καλά,
1: τίποτα,
0: τώρα,
1: τίποτα,
0: δηλαδή,
1: τίποτα.
0: Baby shower δεν κάνατε.
1: Εν τω μεταξύ μεγαλύτερη βλακία από αυτό δεν υπάρχει, αλλά τέλος πάντων. Ούτε το άλλο μου αρέσει.
0: Με συγχωρείς, να πω κάτι. Ξελάδωμα δεν φτιάχνατε.
1: Βέβαια, και φτιάχνει ακόμα ο κόσμος που τηρεί τις παραδόσεις φυσικά. Εντάξει, είναι άλλο το baby shower τώρα, δεν είναι το ίδιο. Είναι προετοιμασία.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Τι προετοιμασία είναι, δώρα μαζεύουν.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Και κερνάτε.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Αυτό είναι το ξελάδωμα, το λεγόμενο.
1: Το άλλο, ας πούμε, που λέγεται διαφορετικά baby shower, δεν λέγεται αυτό.
0: Ποιο λες
1: από όλα? Κάνεις το φύλλο, που δείχνεις το φύλλο.
0: Α, και αυτό, ναι, πώς το λένε.
1: Ρίβε, όχι.
0: Γιατί, που κάνουν και τη φωτογράφηση
1: τώρα πριν τη γέννα. Παιδιά. Εντάξει, φωτογράφηση, οκ, δεν είναι κακό. Όχι.
0: Δεν ξέρεις από αυτά, ρε.
1: Τίποτα δεν κάνουμε εμείς εδώ. Μα είμαι από χωριό, με συγχωρείτε.
0: Ναι, έτσι είναι, από δυο χωριό χωριάτες.
1: Αχ, πόσο μ' αρέσει. Πόσο πολύ.
0: Σε περιμένω.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
2: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Χρόνια πολλά! Να τα 1065ρίσεις!
9: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
8: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
9: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
10: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more.
11: Anko Car Epe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
12: Και μετά, τι έγινε?
13: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
12: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
13: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
12: Brioche Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
13: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
12: Brioche Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
13: Brioche. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. παραδοσιακά, μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
7: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
7: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
14: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Έτσι λίγο να ξυπνάνε τα αίματα πρωί-πρωί, ε.
1: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Τι ωραία. Αυτά είναι τα νέα της ημέρας εδώ στους 90,3 και ακολουθούν πολλά πολλά περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε
0: εσύ
1: κοντά μας.
0: Με τον James Brown και με, τους, με το Living in a World Without You φτάσαμε στα 20 λεπτάκια πριν από τις 11. Και με, τους, με το Living in a World Without You φτάσαμε στα 20 λεπτάκια πριν από τις 11.

0: κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε αδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και προσφέρει πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται, καθώς εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Ξάνθη σε μια ενημερωτική παρουσίαση αυτή την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης. Είστε όλοι προσκεκλημένοι και σίγουρα θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για μικρούς και μεγάλους αυτή η παρουσία. Εμείς είμαστε εδώ μαζί σας, συνεχίζουμε σε αυτό το πρωινό της Δευτέρας. Καλή Δευτέρα σε όλους. Δεν είναι μόνο οι τιμές στη καύσιμα που ανέβασαν το κόστος, Αλεξάνδρα.
0: Μην με ρωτήσεις πάλι τα ίδια.
1: 20 έβαζες, 20 βάζεις, ναι, ξέρω. Στο γέμισμα όμως, δεν το κατάλαβες, το κατάλαβες.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
1: Α, μπράβο, οκ. Δεν έχουμε και φορτηγό να κάνουμε μεταφορές,
0: μια βόλτα πάμε. Μωρέ, okay. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα και το
0: ποτέ
1: καλοκαίρι γίνεται ο πόλος έλξης από τους πάντες τα πάντα όλα.
0: Ναι, θα συμφωνήσω.
1: Όλοι έρχονται, δεν είναι πολύ...
0: Αφού μας αγαπάνε πολύ, άκουλοι, δηλαδή αν δεν έρθουν στην Ελλαδίτσα, πού θα πάνε, πού θα βρούνε τέτοια ομορφιά.
1: Σύνηθες. Δεν είναι σύνηθες.
0: Το ότι έρχονται και μας προτιμάνε. Τι εννοείς, δεν είναι
1: κάθε χρόνο δεν έρχονται όλοι.
0: Έρχονται όμως πολλοί.
1: Λίγοι.
0: Εντάξει.
1: Όσοι έχουν λεφτά. Πολύ. Ποιοι?
0: Όσοι έχουν, τέλος πάντων.
1: Όχι, βρε, για διακοπές.
0: Αλλά τι.
1: Για DJ λέω, για live.
0: Με έχεις μπερδέψει τώρα.
1: Τι
0: από τη
1: κάνω?
0: Βενζίνα πήγαμε τώρα στα live. Είναι δυνατόν? Ωραία, πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε.
1: Λοιπόν, είπαμε. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και πέρα από την Peggy Goo, πέρα από τον Άρτζι το δικό μας με τους Άρμπατ που okay, είναι ωραία event, mm-hmm. Πέρα από τον Black Coffee όλοι αυτοί ξαναέρχονται, οι περισσότεροι είναι δικοί μας. Θα εμφανιστεί και ελπίζω να μπορέσω να βρω την ημερομηνία, δεν έχει οριστεί ακόμη, Calvin Harris. Ναι, τον έχω.
0: Δεν έχει οριστεί ακόμα.
1: Το Σκοτσέζο,
0: okay.
1: Αλλά μαζί με τις εμφανίσεις.
0: Νομίζω ότι τον έχεις ξαναδεί τον Calvin.
1: Όχι. Είναι, τον έχω στο wish list.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Χιουτζέλ είχε 200.000, σου είχα πει αμοιβή.
0: Ναι.
1: Και πλέον εμφανίζεται αρχές του Ιουνίου, mm-hmm. εδώ πέρα στην Ελλάδα. 750.
0: Τι νόμιζες?
1: Ο Calvin Harris ήταν μισό και έγινε ένα.
0: Α, πολύ ωραία. Ανεβαίνουνε.
1: Ναι. Το 1,2 του David Guetta, δεν ξέρω πού πήγε, το ψάχνουμε να το βρούμε που είναι.
0: Στο δρόμο, κάπου θα το βρούμε.
1: Κάπου και στα σύννεφα επάνω θα mm-hmm. είναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γίνεται μεγάλος χαμός, αγαπητή Αλεξάνδρα, γιατί Jamaican μπαμ μπαμ και χωρίς παράν.
0: Τι ωραία, μ' αρέσει, εγώ το έμαθα ήδη, το τραγουδάω να ξέρεις, και οδηγώντας και στο μπάνιο και
1: πού
0: παντού.
1: Πού είσαι ακόμα,
0: παντού,
1: τίποτα, έτσι. Σε λίγο θα τα ακούς και θα φεύγεις.
0: Μπαμ μπαμ, πάμε.
1: Όπως γίνονται όλες οι τσίχλες.
0: Έτσι.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές

0: Εβδομάδα σε όλους. Good morning everybody. Λίγα λεπτάκια μετά τις, πριν από τις 11, είναι ακόμη και συνεχίζει να είναι το Good Morning Xanthi, το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Η Αλεξάνδρα είναι πανέτοιμη να πολεμήσει εδώ πέρα. Βλέπω βάζει τις
1: φέρες. Περιμένω τους καλεσμένους μας.
0: Χωρίς guest DJ που πας.
1: Θα έχουμε καλεσμένους σε πάρα πολύ λίγο. Να προετοιμάσουμε και τους ακροατές μας. Θα είναι η κυρία Πολυξένη Καρακατσάνη και ο κύριος Βασίλης Λιβαδίτης από τα Ανατολικά του Νέστου. Θα μας μιλήσουν για την παράσταση Ταρτούφος του Μολιέρου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ρωτήσω, Αλεξάνδρα.
1: Παρακαλώ.
0: Τελευταία φορά που πήγε σινεμά, πότε ήταν? Είδες.
1: Το ξέρεις ότι μέσα στο... μέσα στο Σαββατοκύριακο, χθες που γύρισα αργά το βράδυ.
0: Καλά.
1: Σκεφτόμουν. Περίμενε, μην με διακόπτεις, παρακαλώ.
0: Ό,τι σκέφτομαι θα μπορούσε να γίνει.
1: Εσένα σκεφτόμουν, αλλά θα σου πω πώς σε σκεφτόμουν. Καταρχήν ξεκίνησε η σκέψη από το ότι δεν πήγα να δω την ταινία του Michael Jackson, που ήθελα να δω πάρα πολύ. Και σκέφτομαι εγώ τώρα. Αύριο το πρωί που σίγουρα θα αναφερθούμε στον κινηματογράφο των Ντεών, θα με ρωτήσει, πήγες να δεις την ταινία που τάχαμε, θα πήγαινες? Και σκεφτόμουν εγώ εκείνη την ώρα να το κρύψω, να πω ότι
0: είναι
1: το πήγα.
0: Πιο
1: σαφής
0: η ερώτησή μου από τη σκέψη σου. Ποια είναι η τελευταία φορά που πήγες?
1: Ποια είναι η τελευταία φορά που πήγα? Πήγα.
0: Ξέρω.
1: Πήγα στον Παΐσιο.
0: Τι άλλο.
1: Όντως πήγα στον Παΐσιο τελευταία φορά. Στο διάμεσο πήγα να δω και ένα
0: παιδικό. Δύο ταινίες που μπορούσες να κάνεις κλικ και να αποφύγεις,
1: ναι.
0: Δηλαδή Καποδίστρια και Παΐσιο, πήγες.
1: Αυτές δεν τις έχανα.
0: Και
1: αυτήν δεν θέλω να χάσω, καθόλου δεν θέλω να τη χάσω, αλλά ευτυχώς παίζεται και αυτή την εβδομάδα. Οπότε μήπως και τα καταφέρω, λες. Λέω εγώ τώρα.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, συνεχίζουμε.
1: Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση?
0: Γιατί δεν σε βολεύει.
1: Έχεις δίκιο. Η εβδομάδα έχει πολύ φόρτο.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, πέρα από τη σούπερ τραγουδάρα το Runaway που κλαίω. Lady Gaga και Doesy.
1: Μάλιστα.
0: Τα δύο κοντά μας, η μια νεαρή και η άλλη λίγο πιο όρημη.
1: Μάλιστα.
0: Έκαναν ντουέτο, όχι δεν θα φτιάχναν.
1: Και ωραίο ντουέτο να σου πω. Ναι. Μ' αρέσει.
0: Μαντόναρος είναι αυτός.
1: Για
0: τι θα
1: πάμε.
0: Άιντε.

0: Είμαι βαθύτατα συγκινημένος ακούγοντάς το.
1: Είσαι βαθύτατα συγκινημένος για τη συνύπαρξη Μαντόνα Σαμπρίνα?
0: Όχι.
1: Για το αποτέλεσμα.
0: Για το ότι δεν μπορεί να της το πάρουν από τα χέρια, ρε, το σκύπτρο. Είναι βασίλισσα.
1: Είναι η βασίλισσα, αλλά σιγά σιγά να της το πάρουμε το σκύπτρο. Πώς θα
0: μπορούνε,
1: γίνει δηλαδή?
0: Ποιος θα της το πάρει, τα γατάκια?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν υπάρχει επόμενη και ποια θα είναι.
0: Ποιος θα της το
1: πάρει? Εμένα πάει το
0: να
1: μυαλό
0: το
1: μου στην
0: να
1: επόμενη. Να σου πω κάτι, εγώ θα έλεγα ποια θα μπορούσε να ήταν η επόμενη.
0: Για πες.
1: Ίσως σε άλλο level, αλλά εξίσου πολύ ψηλά. Lady Gaga. Θεωρώ ότι θα μπορούσε. Όχι 100%, την πιάνει δηλαδή. Άλλη κατηγορία.
0: Αν το αφήσει, μπορεί να τη το δώσει.
1: Κάποια στιγμή δεν θα το αφήσει. Δεν πρέπει.
0: Κάποια στιγμή ναι. Αλλά μέχρι στιγμή το κρατάει και,
1: και
0: δίκαια.
1: Ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: τη βοηθάμε να το κρατάει. Να τη λέει την Gaga.
1: Να τη λέει την Gaga.
0: Η τραγουδάρα με το. Ο διάβολος φορούσε Πράντα 2.
1: Που έχω ακούσει πολύ καλά σχόλια.
0: Εδώ με το Έσι είναι το τραγούδι σαν ντουέτο. Και θα σας σύστηνα ανεπιφύλακτα να δείτε. Υπάρχει στο διαδίκτυο ανερτημένο. Η επίδειξη μόδας που έκαναν πρόσφατα οι Discware. Το έπαιξε ένα άκερο το Attica TV. Εγώ επειδή βλέπω εκεί κάποιες εκπομπές το πέτυχα. In Style λέγεται η εκπομπή που έπαιξε αυτό το αφιέρωμα. Μιλάμε ότι είναι πολιτισμικό σοκ το να δεις αυτή την επίδειξη μόδας.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται στη Νέα Υόρκη, στην εποχή των μεγάλων δίσκο, έτσι είναι επηρεασμένο με όλη την pop κουλτούρα εκείνης της εποχής. Ατελείωτο mixing με τον DJ, μοντέλα, χαμός και τα λοιπά, vintage αμάξια. Και η μεγάλη καλεσμένη ήταν η Ντοέτσι.
1: Μάλιστα, ναι, πολύ ωραία.
0: Με την πρόσφατη επιτυχία της. Εδώ μπορούμε να την ακούσουμε κανονικά σε ολόκληρο το τραγούδι μαζί με τη Lady Gaga. Η Lady Gaga και το Έσι. Ακούστε εδώ τι στυλ, τι μόδα, τι ύφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, πλησιάζουμε στις 11.

0: Monday to Sunday, I can turn the dance floor into a runaway.
1: Θα μου επιτρέψεις να σχολιάσω. Θυμάσαι που πρώτη φορά που το άκουσα, εγώ μαζί εδώ που το ακούσαμε, εσύ το έχεις ακούσει ήδη, και σου είπα ότι εντάξει, okay, πολύ μέτριο. Άμα σου πω ότι αρχίζω και το ψιλοκολλάω και αρχίζει και μου αυτό... αρέσει πάρα πολύ, ιδίως το ρεφρέν, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό, το...
0: αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει σε όλα τα τραγούδια, ναι. Το άκου άκου. Mm-hmm. Συν το ότι σου έχω πει ότι όλα είναι μελετημένα από πίσω, οι μελωδίες και οι συγχορδίες τους για το πώς θα έχουν απήχηση στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχουμε περάσει άλλο στάδιο πλέον. Αλλά και η Μαντόνα με την Carpenter και με τη Σαμπρίνα, και εδώ η Lady Gaga είναι τα δύο πιο hot pop τραγούδια, ναι, ναι, ναι, που μπορούσαν να βγάλουν στο ξεκίνημα. Λοιπόν, εγώ θα σας αφήσω, γιατί η Αλεξάνδρα έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσετε για τη συνέχεια. Έχουμε προετοιμάσει ήδη το έδαφος και θα ανανεώσουμε το απογευματινό μας ραντεβού στις 6, όπου έχουμε πολλά να πούμε. Θα σας δώσουμε και προσκλήσεις, θα μιλήσουμε γενικότερα για όλα αυτά που μας απασχολούν. Μέχρι τότε, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και εσείς συνεχίζετε να μένετε εδώ στον Paradise.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
3: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
5: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
7: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
11: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
12: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
11: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
12: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες.
14: Κομνηνός στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
15: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
16: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
16: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
17: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10.
18: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
19: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
20: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στους 90,3 πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. 4 Μαΐου 2026. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να δώσουμε συνέχεια στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντοτε στο Paradise 903. Good morning, Ξάνθη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι να υποδεχθούμε τους καλεσμένους μας και να μιλήσουμε για ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για ένα πολύ ωραίο έργο, για μια πολύ ωραία παράσταση που εγώ προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το σχολιάσουμε. Να καλωσορίσω αρχικά στην παρέα μας εδώ στους 90,3 την κυρία Πολυξένη Καρακατσάνη και τον κύριο Βασίλη Λιβαδίτη. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ στο στούντιό σας.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν μας επισκέπτεστε. Γενικά κάθε χρόνο τα λέμε, η αλήθεια είναι, αλλά κάθε φορά έχετε να μας παρουσιάσετε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό που από μόνο το έχει έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην προκειμένη περίπτωση να πούμε ότι το θέατρο Ανατολικά του Νέστου παρουσιάζει το αριστούργημα του Μολιέρου Ταρτούφος στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Δύο παραστάσεις, 16 και Κυριακή 17 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Τώρα, δεν θα μιλήσω εγώ για το έργο, είναι γραμμένο το 1664, ναι, πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είναι ένα έργο πολύ ιδιαίτερο, ο Μολιέρος έγραψε τον Ταρτούφο ως καυστική σάτυρα πάνω στην υποκρισία, οπότε έχουμε σίγουρα πάρα πολύ υλικό. Θέλω να μου μιλήσετε εσείς όμως αρχικά για αυτό το έργο, να πούμε πώς γίνεται η σκηνοθεσία και τι σας οδήγησε να επιλέξετε τον Ταρτούφο του Μολιέρου για αυτή την παραγωγή.
2: Ωραία. Όπως ξέρετε, το θέατρο Ανατολικά του Νέστου γενικά τα τελευταία χρόνια ασχολείται με κλασικό ρεπερτόριο, οπότε οι επιλογές μας κινούνται σε αυτό τον πυρήνα των κλασικών κειμένων. Φέτος η επιλογή του Ταρτούφου ξεκίνησε από την ανάγκη μας να κάνουμε μια κωμωδία καταρχάς, έτσι. Γιατί τα τελευταία χρόνια επιλέγουμε κείμενα που είναι έτσι λίγο πιο κοινωνικού περιεχομένου, λίγο πιο βαριά. Οπότε φέτος θέλοντας να κάνουμε μία κωμωδία, αλλά και να είναι ένα αξιόλογο έργο πάνω απ' όλα, οδηγηθήκαμε στην επιλογή του Μολιέρου και συγκεκριμένα στο έργο Ταρτούφος. Ο Ταρτούφος είναι ένα έργο που έχει γραφτεί το 1664. Είναι ουσιαστικά ο Μολιέρος μαζί με το Σέξπιρ, είναι οι δύο συγγραφείς που φέρανε το νέο θέατρο, έτσι, μετά το αρχαίο δράμα. Είναι δηλαδή η αναγέννηση του θεάτρου εκεί πέρα, μέσα στο Μολιέρο. Γάλλος ποιητής και συγγραφέας, ποιητής λέγοντας, γιατί εκείνη την περίοδο γράφανε ποιητικά τα κείμενά τους, δεν είχε έρθει πλέον ακόμα ο πεζός λόγος στο θέατρο. Ο Ταρτούφος είναι ένα έργο νομίζω που το γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι brand name, είναι έτσι πάρα πολύ γνωστό, χιλιοπεγμένο, διδάσκεται σε όλες τις δραματικές σχολές, παίζεται σε μεγάλες και μικρές πειραματικές σκηνές. Και αυτό γιατί είναι ένα πάρα πολύ έξυπνο κείμενο, έχει πολύ ωραίο λόγο. Αυτό που πραγματεύεται ουσιαστικά είναι, όπως προείπατε, το ζήτημα της υποκρισίας και της ευπιστίας από την άλλη. Συγκεκριμένα, να πω έτσι δύο λόγια για το έργο, έχει να κάνει με την περίπτωση ενός ανθρώπου, ενός ψευτοευλαβή, ενός ουσιαστικά υποκριτή, που αυτοπαρουσιάζεται ως πάρα πολύ θικός, πάρα πολύ άνθρωπος που ζει σύμφωνα με τα χριστά ήθη κτλ. Μπαίνει στο σπίτι μιας αστικής οικογένειας, μιας πλούσιας οικογένειας. Ο κύρις του σπιτιού, ο Οργκόν, ουσιαστικά θαμπώνεται από όλο αυτό το ψεύτικο περίβλημα του Ταρτούφου, τον βάζει μέσα στο σπίτι του, ουσιαστικά φτάνει σε σημεία ακρότητας να του χαρίζει μέχρι και την περιουσία του, να του δίνει την κόρη του κτλ, του δίνει τα πάντα, και στο τέλος αποκαλύπτεται ότι όλο αυτό ήταν, ας πούμε, ο Ταρτούφος ήταν ένας άνθρωπος πολύ μακριά από όλο αυτό που έλεγε ότι ήταν. Και η συνέχεια στην παράσταση.
0: Η συνέχεια πάνω στο καλύτερο, και εκεί που ήλπιζα να ακούσω το κάτι της παραπάνω. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασίλη Λιβαδίτη, να σας ρωτήσω το εξής, αν υπάρχουν σύγχρονα στοιχεία ή αναφορές του έργου στη σκηνοθεσία. Και γενικότερα στο σήμερα, σε αυτό που θα δούμε εμείς στις 16 και 17 στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης.
1: Το έργο αυτό καθ' αυτό είναι ένα έργο προκλητικά επίκαιρο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι έχει γραφτεί πριν από τόσα πολλά χρόνια, ωστόσο αυτή η υποκρισία της κοινωνίας και τώρα που απεικονίζεται στον Ταρτούφο συγκεκριμένα, Είναι κάτι που το βλέπουμε, υπάρχει και θα υπάρχει δυστυχώς. Ως προς τη σκηνοθεσία που λέτε, η πολυξένη που έχει κάνει τη σκηνοθεσία της παράστασης, το προσέγγισε το έργο με έναν τρόπο που και το κλασικό του έργου θα δει ο θεατής στην παράσταση, θέλω να πω, και ως προς τα κοστούμια και ως προς την... ως προς την απόδοση του έργου.
0: Θα δούμε δηλαδή κοστούμια της τότες εποχής, ας πούμε. Να τις οι αποκαλύψεις που δεν θέλετε να μας πείτε στον αέρα. Εντάξει, δεν πειράζει, το έχω καταλάβει, συνεχίστε.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως κυκλοφορούν διάφορα τώρα για την προώθηση της παράστασης, οπότε ο κόσμος παίρνει μια ιδέα. Οπότε, ναι, έχει μια κλασική γραμμή, όμως... υπάρχουν και πολλά σύγχρονα στοιχεία μέσα. Γίνεται ένα πάντρεμα αυτό των δύο, θα έλεγα, σκηνοθετικά.
2: Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση όσον αφορά το πού ακουμπάς το έργο σήμερα. Νομίζω ότι καταρχάς αυτό το έργο συγκεκριμένο όταν γράφτηκε τότε αναφερόταν στην αστική τάξη αφενός και αφετέρου στους ψευτοευλαβείς, δηλαδή σε αυτούς που λέγανε ότι ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία, αλλά δεν ήταν επί της ουσίας. Αυτό που σήμερα νομίζω ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι χάνουμε πάρα πολύ το μέτρο της αλήθειας μέσα από όλη αυτή την παραπληροφόρηση που παίρνουμε και μέσα από όλο αυτό το fake που υπάρχει και στο διαδίκτυο και στην κοινωνία γενικότερα. Οπότε το πόσο εμείς, ας πούμε, ως οργών σήμερα, το πόσο εύπιστοι μπορούμε να είμαστε σε όλη αυτή την πλαστή πραγματικότητα που υπάρχει γύρω μας. Και φυσικά το θέμα της εικόνας, έτσι, που σήμερα νομίζω είναι πάρα πολύ εμφανές, δηλαδή το τι εικόνα προβάλλουμε και το τι είμαστε τελικά.
0: Να. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε πολλούς λόγους να έρθουμε να δούμε την παράστασή σας, νομίζω. Θα πάρουμε και πολλά μηνύματα που θα φτάσω και στα μηνύματα. Θέλω να μείνουμε στο ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ερμηνεία του Ταρτούφου.
2: Ο Βασίλης ως πρωταγωνιστής.
0: Που δεν θα μιλήσει.
2: Θα μιλήσει. Και εγώ παίζω στην παράσταση. Οπότε ερμηνευτικά η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές δυσκολίες το κείμενο. Γιατί έχει ένα λόγο που δεν είναι καθημερινός όπως μιλάμε σήμερα. Έχει δηλαδή πάρα πολλές ποιητικές, πολλά ποιητικά στολίδια. Είναι πολύ πιο formal, πολύ πιο επίσημος ο λόγος. Οπότε όλο αυτό προκειμένου να το οικειοποιηθείς και να το ερμηνεύσεις και να το κάνεις δικό σου και να βγει αληθινό είναι πολύ δύσκολο και σύνθετο. Βασίλη, ως Ταρτούφος.
1: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ως ηθοποιός αυτή η ρόλη είναι πάντα έχουν το στοιχείο της πρόκλησης, δηλαδή γι' αυτό είναι σημαντικά αυτά τα έργα και πολύ μεγάλη αυτή η ρόλη, γιατί δίνουν στον ηθοποιό εργαλεία να δουλέψει που είναι πολύ, πολύ που σε εξιτάρουνε. Οπότε αυτό είναι, και ήθελα να πω ότι γι' αυτό αυτοί οι συγγραφείς, ο Μολιέρος και ο Σέξπιρ που αναφέραμε νωρίτερα, είναι πολύ, πολύ σπουδαίοι συγγραφείς, γιατί παρότι γράψαν αυτά τα έργα πριν από τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό αν τα βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε, ξανανεβαίνουν οι παραστάσεις τους, γιατί είναι έργα που δεν περιορίζονται στο χρόνο.
0: Υπάρχει κάποια σκηνή που θεωρείται ιδιαίτερα δυνατή, ίσως δύσκολη στη διάρκεια της παράστασης?
1: Λοιπόν, τώρα αυτό θα έλεγα ότι...
0: κάποια που να σας δυσκόλεψε ίσως τις πρόβες και θεωρείτε ότι θα είναι έτσι το ιδιαίτερο σημείο της παράστασης και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας.
1: Εμένα προσωπικά.
0: Ναι, θα ρωτήσω και την κύριε Πολυξένη.
1: Λοιπόν, έχει γίνει τόση δουλειά, τόση πολλή δουλειά και καλή δουλειά κατά τη διάρκεια των προβών, που νομίζω πως η κάθε σκηνή ξεχωριστά
0: είναι
1: ιδιαίτερη. Ναι. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να... ειλικρινά, δεν μπορώ να... πολλές φορές παίζοντας σε μια παράσταση υπάρχουν σημεία που λέω αυτό το σημείο είναι το αγαπημένο μου τώρα εδώ πέρα. Σε αυτό το έργο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή οποιαδήποτε παρουσία στη σκηνή έχει να πει, και όχι μόνο στις σκηνές που παίζω εγώ και στις υπόλοιπες, όλες έχουν κεντηθεί με μαϊστρία, πιστεύω.
0: Πόσοι ηθοποιοί συμμετέχουν στην παράσταση?
1: Είναι 10.
2: 10, ναι. 10.
0: και πόσο χρόνο σας πήρε η προετοιμασία αλλά και οι πρόβες. Από πότε ξεκινήσατε την προετοιμασία? Από την τελευταία σας παράσταση που τελείωσε, ας πούμε.
2: Όχι, το καλοκαίρι λίγο ξεκουραζόμαστε.
0: Ναι, χρειάζεται και θα
2: επιβάλλετε. Ναι, για να σκεφτούμε και τι θα κάνουμε και πώς θα ξεκινήσουμε. Τον Οκτώβριο, ωστόσο, ξεκινήσαμε τις πρόβες. Δουλεύοντας χωρίς να σταματήσουμε από τότε. Και μπορώ να πω ότι δεν ήταν εύκολη διαδικασία. Δηλαδή, ξαναλέω ότι το κείμενο αυτό είχε και ιδιαίτερες απαιτήσεις ερμηνευτικά, αλλά και σκηνοθετικά, γιατί προσπαθούσες να βρεις τη λεπτή ισορροπία, να μην κάνεις κάτι το οποίο να είναι χιλιοϊπωμένο, γιατί έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές το όριο, οπότε, και να βάλεις και τη δική σου αισθητική και τη δική σου προσωπικότητα μέσα σε όλο αυτό, να βγει κάτι πρωτότυπο και διαφορετικό. Επενδύσαμε πολύ στο κομμάτι της κινησιολογίας, έχω να πω. Δηλαδή στο ότι προσπαθήσαμε να βρούμε μια πολύ συγκεκριμένη κινησιολογική αίσθηση των σωμάτων των ηθοποιών, που να συνάδει με την εποχή. Και νομίζω ότι αυτό συγκαταλέγεται στα ωραία στοιχεία της παράστασης.
0: Πολύ ωραία, το κρατάμε αυτό. Όσο αφορά το τοπικό κοινό, ανταποκρίνεται διαφορετικά σε ένα κλασικό έργο, κατά τη γνώμη σας?
1: Αισθάνομαι ότι το κοινό ανταποκρίνεται το ίδιο σε ό,τι έργο και αν είναι, αρκεί να έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά μέσα. Δηλαδή,
0: πράγμα που έχετε καταφέρει τα τελευταία πολλά χρόνια, θα έλεγα εγώ, στις παραστάσεις σας.
1: Νομίζω πως ναι, υπάρχει κοινό που μας ακολουθεί, γιατί ξέρει πως δουλεύουμε με εντιμότητα. Θέλω να πω, πάντα ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε κάτι που θα είναι αντάξιο το να απαιτήσω από το κοινό.
2: Ναι, θα είναι πολύ δουλεμένο. Δηλαδή δεν αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το αποτέλεσμα είναι όσο γίνεται πιο έντιμο, αυτό που είπε ο Βασίλης, και ολοκληρωμένο.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο θεατής φεύγοντας από την παράσταση?
2: Καταρχάς να περάσει όμορφα, να διασκεδάσει.
0: Το πιο σημαντικό, ναι.
2: Να φύγει έτσι με πιο ελαφριά την ψυχή του και την καρδιά του μέσα από αυτή τη θεατρική εμπειρία. Και εντάξει, τώρα όσον αφορά τα μηνύματα του έργου, καθένας κρατάει για τον εαυτό του ό,τι όπου τον ακουμπάει το κάθε κείμενο. Έτσι, αυτό είναι πολύ προσωπικό.
0: Ναι.
2: Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να φύγει γεμάτος από μια θεατρική εμπειρία. Δηλαδή να πει ότι ναι, άξιζε το χρόνο μου. Αυτό που είδα.
0: Η κοινωνία μας έχει ταρτούφους σήμερα. Αρκετούς.
2: Πάντα υπάρχουν ταρτούφοι, είναι ανεξάντλητοι.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Να μείνουμε στην παράσταση. Όπως είπαμε, το επόμενο Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου στις 9 ώρα το βράδυ. Θέλω να μου πείτε αρχικά για την προπόληση των εισιτηρίων, βέβαια, που συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο Πυργελία, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εισιτήρια και από την είσοδο του θεάτρου την ίδια ημέρα, αρκεί να έρθει νωρίτερα και να προλάβει.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς προτρέπουμε τον κόσμο να πάρει εισιτήρια από την προπόληση, γιατί δεν ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει.
2: Και είναι και πιο οικονομικά στην προπόληση τα εισιτήρια. Οπότε αξίζει τον κόπο να τα πάρει εγκαίρως και να μην περιμένει και στην είσοδο, γιατί συνήθως έχει πολύ κόσμο στην είσοδο. Να πούμε ότι υπάρχει και μειωμένο για τους ανέργους, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους άνω των 65 και τους εκπαιδευτικούς που έχουν κάρτα. Και επίσης για τα αμαία είσοδος είναι ελεύθερη, όπως κάθε χρόνο.
0: Πολύ ωραία. Θα θέλατε να μείνουμε στην παράσταση του Ταρτούφου ή θέλετε να πούμε, αν μου το επιτρέπετε και εσείς βέβαια, τα επόμενά σας σχέδια, κάτι καινούριο που ετοιμάζετε, το επόμενο διάστημα που ίσως έρθει και σύντομα και μπορούμε να ανακοινώσουμε στον αέρα της εκπομπής μας?
1: Νομίζω πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, οφείλουμε να μιλήσουμε για τους συντελεστές της παράστασης. Προσωπικά, παρότι η Πολυξένη έχει εδώ πέρα το πρώτο λόγο ως σκηνοθέτης της παράστασης, αλλά θέλω να πω για τα υπόλοιπα παιδιά που συμμετέχουν, που παίζουν στην παράσταση, πέρα από τη χορογράφο μας και τους υπόλοιπους συντελεστές, επειδή εμείς είμαστε και δάσκαλοι του θεατρικού εργαστηρίου και όλοι όσοι παίζουν στην παράσταση είναι παιδιά που προέρχονται από το εργαστήρι, το κοινό σίγουρα θα δει εντυπωσιακές ερμηνείες. Δηλαδή αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Αυτό ήθελα να πω και να αναφέρω τα ονόματά τους. Θες το κάνεις εσύ, να τα πω εγώ.
2: Όχι, πες τα, Βασίλη.
1: Ωραία, στην παράσταση λοιπόν παίζουν η Δώρα η Αντωνιάδου, ο Γιώργος Αποστολίδης, ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης, η Πολυξένη Καρακατσάνη, εγώ, η Μάρθα η Κουτίνη, ο Σπύρος ο Μπαλουκίδης, η Βιόλα η Σκέμπη, ο Κώστας Τατάρογλου και ο Νίκος ο Τουρατζίδης.
2: Να πω ότι ο Δημήτρης ο Δεδεμάδης είναι και βοηθός σκηνοθέτης, δηλαδή ήταν σε όλη αυτή τη διαδικασία πολύ δίπλα μου. Mm-hmm. Συναποφασίζαμε για πολλά πράγματα και επίσης έχει αναλάβει και όλο το δημιουργικό και το πρόμο που γίνεται στα social και είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης που είναι χρόνια στο εργαστήρι και πλέον είναι επαγγελματίας στο είδος του.
0: Έρχονται νέα παιδιά να ενταχθούν στην ομάδα σας στα ανατολικά του Νέστου ή μιλάμε για ηθοποιούς που είναι χρόνια στην παρέα σας, χρόνια στην ομάδα σας?
2: Τα συγκεκριμένα άτομα που συμμετέχουν στην παράσταση mm-hmm. είναι παλιά μέλη του εργαστηρίου, δηλαδή mm-hmm. Έχουν παίξει πολλές παραστάσεις, έχουν κάνει πολύ εργαστήρι, είναι τα πιο έμπειρα μέλη της ομάδας. Κάθε χρόνο όμως εντάσσονται και καινούρια μέλη στο εργαστήρι. Φέτος δηλαδή είχαμε μια πολύ δυναμική έτσι, είσοδο νέων μελών με πάρα πάρα πολύ καλό δυναμικό.
0: Να επενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο της εκπομπής ότι αν θέλει κάποιος να έρθει σε επαφή με το εργαστήριό σας ανατολικά του Νέστου, που μπορεί να σας βρει και πώς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία γενικότερα με εσάς, είτε να ενταχθεί στην ομάδα σας, είτε να σας γνωρίσει mm-hmm. και να μάθει περισσότερο για τα ανατολικά του Νέστου.
2: Ναι, έχουμε σελίδα στο Facebook, έχουμε ιστοσελίδα, τα τηλέφωνα μας είναι εκεί, η διεύθυνσή μας είναι Λιγδόν 3 εδώ στην Ξάνθη, οπότε όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί πολύ εύκολα να μας βρει. Να ολοκληρώσω, αν με επιτρέπετε, λίγο τους συντελεστές.
0: Ναι, φυσικά.
2: Την επιμέλεια της κίνησης έκανε η Αλεξάνδρα Τσοτανίδου, τα κοστούμια η Αναστασία η Σαλαμπάση, το βίντεο της παράστασης ο Κώστας Τατάρογλου, το styling το επιμελούνται ο Ραλ Καλεντζή και η Ναρίν Μουμίνογλου, τα κομμωτήρια ο Ραλ Color & Cut και Παρόλ Ναρίν Secret Oasis. Mm-hmm. Και επίσης να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον χορηγό της παράστασης που είναι η Δομική Ξάνθης, η οποία έχει στηρίξει με μια πολύ γενναιόδορη χορηγία την παράστασή μας και γι' αυτό μπορούμε να επιμεληθούμε τα κοστούμια, να κάνουμε πολύ ωραία και τα σκηνικά μας πάρα πολύ όμορφα και να τα χαρεί ο κόσμος.
0: Μεγάλωσε το ενδιαφέρον μας. Λοιπόν, το θέατρο Ανατολικά του Νέστου παρουσιάζει το Αριστούργημα του Μολιέρου Ταρτούφου στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης 16 και 17 Μαΐου στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε επί σκηνής. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και για όλες αυτές τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας αλλά και με τους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας γενικότερα και ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Έρχονται και τα επόμενα, θα είμαστε εδώ για να τα λέμε.
0: Πολύ ωραία, σας δεσμεύω στον αέρα. Έρχονται και τα επόμενα, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

The Boy Is Mine, εδώ στους 90,3, στα 28 λεπτά ακριβώς μετά τις 11, στον Paradise 903, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς. Και αφού αποχαιρετήσαμε τους καλεσμένους μας, την κυρία Πολυξένη Καρακατσάνη και τον κύριο Βασίλη Ριβαδίτη, που μας μίλησαν για την παράσταση Ταρτούφος και τα Ανατολικά του Νέστου, το επόμενο Σαββατοκύριακο σημειώστε το 16-17 Μαΐου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζοντας τις 11.30, να σας υπενθυμίσω και να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που γνωρίζετε βέβαια. Η καλημέρα από το πρωί φαίνεται και εμείς τη μέρα την ξεκινάμε πάντοτε παρέα. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην παρέα μας είναι το Coffee. Το Coffee προκόμε 31 στην Ξάνθη. Γιατί θέλουμε να γεμίσουμε τη μέρα μας με ενέργεια αλλά και τους φρέσκους φυσικούς χυμούς που μας περιμένουν καθημερινά. Και για το πρωινό μας, οι πιο νόστιμες τραγανές, φρέσκες μπαγκέτες και σνακ. Θα τα βρείτε όλα. Βεβαίως από το πρώτο πρωινό καφέ μέχρι και το βραδινό εσπρέσο που σε κρατάει σε εγρήγορση. Και αν πεινάσεις, δοκίμασε μοναδικά 5 νόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα στο Coffee Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και στο τηλεφωνικό κέντρο που μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας. 2541 024 024. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
0: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
0: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
0: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
0: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
0: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
1: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
5: Και στο www.ipavlametafores.gr.
6: Ποιος είναι?
7: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25-410-22-752. Για την Κομωτινή, 25-310-33-576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου, κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
3: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
9: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.
8: Paradise 90,3.

0: Είμαστε η Maneskin εδώ στους 90,3. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και πάλι. Θα το πω και μια και δυο και τρεις και πάρα πολλές φορές ακόμη, έτσι για να κυλήσει η μέρα μας πάρα μα πάρα πολύ όμορφα. www.paradise.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί εμείς εδώ στον Paradise 93 σας προτείνουμε τα καλύτερα, το ξέρετε καλά. Στην παρέα μας τα κρεοπολία Καραχασάν, εξαιρετικά κρεατικά κάθε τύπου και κάθε κοπής. Έτσι λοιπόν, έξω εκτός από τις κλασικές επιλογές, μπορείτε να εμπλουτίσετε τις διατροφικές σας συνήθειες με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δοκιμάστε και απολαύστε. Θα τα βρείτε όλα, ντόπια, φρέσκα κρέατα υψηλής ποιότητας. Και φυσικά, να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας για το κεντρικό κατάστημα στην πόλη, στην Παναγίτσα Λαθάρη 58-2541-075-250. Καταστήματα θα βρείτε στη Λευκόπετρα, όπου μπορείτε να καλέσετε στο 2541-032-151 και στα Κυμαίρια Ξάνθης για άμεση και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Συνεχίζουμε δυναμικά. Σας θέλω όλους εδώ.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

οι επιτυχίες παίζουν εδώ, το ξέρετε καλά. Γι' αυτό και εγώ σας προτείνω τα καλύτερα. Και μέσα σε όλα αυτά, να μην ξεχάσω να σας πω κάτι μα πάρα πολύ σημαντικό, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα πυροσβεστών. Θα περάσει η μέρα έτσι? Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς σημαίνει όσον αφορά την Παγκόσμια ημέρα πυροσβεστών, τι θέλουν να μας πούνε οι ειδικοί και γενικότερα πόσα πράγματα μπορούμε να μάθουμε σχετικά με αυτό το κομμάτι που σίγουρα παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Είναι 4 Μαΐου, η εβδομάδα μόλις ξεκίνησε και εμείς είμαστε μαζί εδώ στους 90,3 για να κάνουμε το πρωινό σας πιο όμορφο, πιο ενδιαφέρον και φυσικά πιο απολαυστικό με πάρα πολλούς και διάφορους τρόπους. Ό,τι έχει σχέση με την πόλη μας, με την Ελλάδα, με τον κόσμο γενικότερα, το συζητάμε εδώ καθημερινά μαζί στους 90,3. Έτσι γρήγορα θα περάσω στο επόμενο θέμα, θα ακούσουμε και κάτι σχετικό που να έχει σχέση έτσι με φωτιά, τα συνδυάζω εγώ τώρα, ξέρετε. Λοιπόν, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών, η 4η Μαΐου, κυρίες και κύριοι, έχει καθιερωθεί στις χώρες της Δύσης, καθολικές αλλά και προτεσταντικές, ως Διεθνή ημέρα πυροσβεστών εθελοντών αλλά και επαγγελματιών, με αφορμή τον εορτασμό. Με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φλωριανού που αποτελεί προστάτη Άγιο του. Να ορίστε, εγώ δεν το ήξερα. Οι Έλληνες πυροσβέστες έχουν ως προστάτη βέβαια τους τρεις παιδες: Εγκαμίνο, Αζαρία, Ανάνια και Μισαήλ. Η μνήμη των οποίων εορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου. Παραμονή των γενεθλίων μου, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, μένω στην 4η Μαΐου όμως και στη σημερινή μέρα, Διεθνή ημέρα πυροσβεστών, να τους ευχηθούμε καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να σιγά σιγά ξεκινάει το καλοκαιράκι, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, ακολουθώντας όλους τους κανόνες.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center.
1: Καλό πρωινό σε όλους, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να περάσουμε σε μια ενδιαφέρουσα αναφορά. Σπουδές στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του York της Μεγάλης Βρετανίας προσφέρει το University of York Europe Campus, ένα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο που έλαβε οδειοδότηση από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου θα βρίσκονται στην Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα. Πού? Στο Επιμελητήριο Ξάνθη, στο πλαίσιο ενημερωτικής παρουσίασης για τα προγράμματα σπουδών. Και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κάπως έτσι πλησιάζουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Γιάλα για Χαμπίμπι ζητήσατε νωρίτερα και εγώ δεν μπορώ να σας αποχωριστώ χωρίς να μεταδώσω μία μουσική επιλογή που έχετε κάνει. Όλα τα τραγούδια μεταδίδονται πάντοτε με τη σωστή σειρά, έτσι ακριβώς όπως τα αναζητάτε. Γι' αυτό λοιπόν στην παρέα μας είναι και το Coffee, Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη με μοναδικά ροφήματα. Για κάθε γούστο και προτίμηση, το Coffee είναι εδώ, σε ξυπνάει, σε χορταίνει, μα πάνω απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Μπροκούμι 31 στην Ξάνθη και για τηλεφωνικές παραγγελίες 2541-024-024. Να υπενθυμίσω πως από το πρωί πάμε στο Coffee για καφέ, ενώ το βράδυ δροσερά κοκτέιλ. Υπό νέα διεύθυνση, πλήρης ανανεωμένο, λαμπερό, μας περιμένει όλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το μουσικό μας ταξίδι φτάνει στο τέλος του για σήμερα. Είναι μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Καλό πρωινό. Ακούτε Paradise Radio, ακολουθεί σύνδεση με Γκάλαξη και Χρήστος Φερεντίνος για τη συνέχεια. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά αύριο στις 10 και πάλι μαζί.

0: απολαύστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
3: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης γέννησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
11: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
10: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
11: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αληθές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
10: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
11: Μπανάκι απ' τα λίγα.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση.
1: Go Sports. Go Figgly Sports.
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
8: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, 1 απέναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο πατέρας μου, του Φλωριάν Τζελέρ, στο θέατρο στο Α.
2: Όσοι το είδαν μιλάνε για μια συγκλονιστική παράσταση και για ερμηνείες που καθυλώνουν.
1: Ο πατέρας μου, η αληθινή μαγεία του θεάτρου.
2: Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 7 στο θέατρο στο Α.
1: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.
2: Μια μοναδική θεατρική εμπειρία, μια σπάνια θεατρική κατάνοιξη.
1: Ο πατέρας μου, στο θέατρο στο Α, για λίγες ακόμα παραστάσεις.
3: Μπαμπάκα μου.
4: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της μπαρόκ όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60 και Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Galaxy 92.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
1: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
11: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Κύκλι by Priceless. Ο νέος γαστρονομικός προορισμός στην καρδιά της Αθήνας. Κύκλι by Priceless. Η σύγχρονη ελληνική δημιουργική κουζίνα. Οι γεύσεις, οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους. Κύκλι by Priceless. Βουτάδων 36, Κεραμικός. Κρατήσεις στο kikli.gr και στο 210-3469-662. Και τώρα ανακαλύψτε το νέο μενού με έκπτωση 30% αποκλειστικά για τους ακροατές του Galaxy 92.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Α!
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η Μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λίπος σου, η υγεία του δέρματός σου και της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής αρκετό για να σε δείξει το απόλυτο ευζήν. Laser Studio, αισθητική προσώπου και σώματος και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία, με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31, τηλέφωνο 25410-77753, Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360. 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
2: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
1: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
2: 50 Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
1: Σνίκερα.
2: Αθλητικό επιδόσεις.
1: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
2: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
1: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
3: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
4: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
3: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
4: Μα έχουν υδραυλικό!
3: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
4: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
4: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
4: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
4: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
4: Και στο www.epavlametafores.gr.
5: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της

0: ιστορίας. Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φορούμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας.
4: Τρίποντο, τρίποντο.

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
2: Πού?
1: Στο καζιμάτι φυσικά.
2: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Τι έχει γίνει με το παγκάκι του Καβάφ, παιδιά? Έλεος, αφήστε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει εκεί που βρίσκεται. Έχουν κάνει ένα παγκάκι με ένα, τώρα αυτό λένε μπρούτζινο, άγαλμα. Τι θεωρείτε, ούτε ανδριάντας δεν είναι. Είναι ένα μνημείο, εν πάση περιπτώσει, για τον Καβάφη. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι. Το βάλανε εκεί στην Ηρώδο του Αττικού, αν δεν κάνω λάθος. Και πάνε και κάθονται όλοι τώρα εκεί πέρα. Περνάνε και φωτογραφίες του με τον Καβάφη. Λες και είναι ο Ρουβάς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Κάτσε, ωραία, εντάξει, πράγμα, το κάνεις με τον Μπουμπί και άλλα. Αποτυπώνει τον Καβάφη καθιστό. Πρόκειται για ένα γλυπτό σε φυσικό μέγεθος από χαλκό με πατίνα υψηλής αντοχής για εξωτερικό χώρο που επιτρέπει στον επισκέπτη να κάτσει δίπλα στον ποιητή. Τον ποιητή το ρώτησες άμα θέλει να κάθονται περαστικοί εκεί πέρα? Άκου εκεί.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: τίποτα.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost...
4: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
5: Taylor Swift, Opalite.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
2: 90,3 Paradise. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
3: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδαίοι, πληροφορική, ψυχολογία,
4: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
3: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
4: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά
14: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
14: Αχαλήνοτη καθαριότητα.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Να πω καλή εβδομάδα. Αυτή τη φορά δεν το πάμε χαλαρά, το πάμε σαν intro που μπαίνει κατευθείαν στο ρεφρέν. Στο μικρόφωνο μη μας ελφενάει ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτή η Δευτέρα 4 Μαΐου δεν ζητάει άδεια. Ανοίγει απλά την πόρτα, μπαίνει με ύφος. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Γιατί κάπου εδώ τελειώνουν τα 5 λεπτάκια ακόμα και ξεκινάει το έργο με εμάς σίγουρα πρωταγωνιστές. Η εκπομπή σήμερα έχει flow που δεν κάνει σκι. Παίζουμε σαν σήμερα με ιστορίες που αν τις έκανες ταινία θα είχαν ήδη sold out. Ρίχνουμε και τα ήξερες ότι για να ξυπνήσει το μυαλό πιο γρήγορα και από εσπρέσο. Πιάνουμε τα ζώδια για να δούμε αν το σύμπαν είναι σύμμαχος ή απλά παρακολουθεί. Και φυσικά περνάμε μια βολτίτσα από ό,τι κινείται, ακούγεται ή και συζητιέται και έξω. Και επειδή Δευτέρα χωρίς μικρή απόδραση δεν παλεύεται, θα κάνουμε και αυτό το μικρό ταξιδάκι, ξέρεις, εκεί που για λίγο ξεχνάς δύο ρίες και θυμάσαι ότι η εβδομάδα έχει και highlights μπροστά της, όχι μόνο υποχρεώσεις. Κράτα μας συντροφιά λοιπόν, ανέβασε λίγο την ένταση, όχι πολύ, τόσο όσο χρειάζεται για να αλλάξει διάθεση και πάμε μαζί να στήσουμε μια Δευτέρα που δεν περνάει στο background, παίζει μπροστά και δυνατά.
1: Energy Vibes.

0: Τετάρτη Μαΐου στο timeline της ιστορίας, γιατί η μέρα δεν ήρθε απλά, ήρθε με story που κάνει replay. Πίσω στο 1471, σαν και σήμερα, στον πόλεμο των Ρόδων γίνεται η μάχη του Τέξμπουρι στην Αγγλία και ουσιαστικά κλείνει ένα από τα πιο σκληρά κεφάλαια εμφυλίων συγκρούσεων. Με λίγα λόγια, μια μάχη που δεν ήταν απλά για το ποιος κερδίζει, αλλά για το ποιος γράφει το τέλος της ιστορίας. Περνάμε στο 1904, όταν ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σεντ Λούις των Ηνωμένων Πολιτειών, μια διοργάνωση που είχε τα πάντα. Από αθλητισμό μέχρι περίεργες στιγμές που σήμερα θα γίνονταν viral μόλις σε λίγα δευτερόλεπτα. Άλλες εποχές, ίδιο content. Και πάμε στο 1979, όταν η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται επίσημα η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Μια στιγμή που δεν ήταν απλά πολιτική αλλαγή, αλλά reset σε ολόκληρο το σύστημα. Γιατί καμιά φορά η ιστορία αλλάζει κατεύθυνση μόλις με ένα αποτέλεσμα. Η μέρα όμως έχει και birthday vibes. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Clooney, ένας άνθρωπος που κατάφερε να γίνει κάτι παραπάνω από ηθοποιός, έγινε vibe από μόνος του. Από το Hollywood μέχρι τον καφέ που πίνεις κάθε μέρα, somehow είναι μέσα στο κόνσεπτ. Κρατάς τη μένη από όλα αυτά? Ότι καμία μέρα δεν είναι απλά μια ημερομηνία. Είναι ιστορίες, αποφάσεις και στιγμές που κάπως κάπου επηρεάζουν και το σήμερα. Ακόμα κι αν εμείς απλά πατάμε play και συνεχίζουμε τώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο με κομματάρα που έρχεται.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

πάμε με χαμόγελο, γιατί η σημερινή Τετάρτη Μαΐου το έχει το κόνσεπτ. Από τη μία λες χρόνια πολλά σε μόνικες, πελαγίες και πελάγιους, ονόματα με χαρακτήρα, λίγο cinematic, λίγο main character ενέργεια. Δηλαδή, αν ήταν σειρά, δεν θα ήταν κομπάρση, θα είχαν το δικό του intro. Και την ίδια στιγμή η μέρα κάνει και ένα πολύ ωραίο plot twist, θα πω. Είναι η Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, που δίνουμε respect σε αυτούς τους ανθρώπους που μπαίνουν εκεί που όλοι οι άλλοι βγαίνουν, με ψυχραιμία, θάρρος και κάτι από ήρωας χωρίς καίη. Και κάπου εδώ έρχεται και δένει το σύμπαν, γιατί είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων. Ναι, καλά κατάλαβες. Από τη μία real life heroes, από την άλλη galaxy heroes. Και κάπου εκεί, εμείς εδώ στη μέση, να λέμε ότι τελικά είτε είσαι στη γη, είτε σε ένα μακρινό γαλαξία, πάντα χρειάζεσαι εκείνον που θα κρατήσει το φως αναμένο όταν όλα σκοτεινιάζουν. Οπότε σήμερα η διάθεση είναι ξεκάθαρη. Λίγη φαντασία, πολύ σεβασμός και μια διάθεση να παίξεις και εσύ το ρόλο σου λίγο πιο δυνατά. Και αν σου βγει με ένα May the fourth be with you, τότε δεν χαλάσει και ο κόσμος. Energy vibe.

0: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
0: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
0: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
10: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
15: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
14: Με αφορμή τα γενέθλια του George Clooney που γιορτάζει σήμερα, πάμε να δούμε μερικά γεγονότα που δεν είναι απλά τρίβια, είναι κανονικά. Περίμενε τι! Είναι στιγμές του. Ξεκινάμε με κάτι που δεν κολλάει με το Hollywood ιδανικό του, το Hollywood image του. Πριν γίνει αυτό που ξέρουμε σήμερα, έχει δουλέψει σε καπνοχώραφα στο Κεντάκι. Ναι! Από εκεί που μαζεύεις καπνό και υδρώνεις μέχρι τα κόκκινα χαλιά και τα φλάς. Glow up σε άλλο level. Και πάμε λίγο πιο εσωτερικά. Για πολλά χρόνια είχε στο σπίτι του ένα γουρουνάκι τον Max που ζούσε κανονικά μέσα σαν κατοικίδιο. Και όχι, δεν μιλάμε για μικρό, ήταν γύρω στα, κρατήσου, 130 κιλά. Δηλαδή άλλοι έχουν σκύλο για φύλαξη, αυτός είχε τον Max. Κρατήσου και για το επόμενο. Ο Clooney κάποια στιγμή χάρισε σε 14 πολύ κοντινούς του φίλους από $1,000,000 στον καθένα. Μετρητά! Σε βαλίτσες. Γιατί? Επειδή όπως είπε, αυτοί τον στήριξαν όταν δεν είχε τίποτα. Αν αυτό δεν είναι loyalty, δεν ξέρω τι είναι. Και μιας που μιλάμε για καριέρα, λίγο έλειψε να μην τον δούμε ποτέ ως star. Στην αρχή τον είχαν απορρίψει από ρόλους γιατί τον θεωρούσαν πολύ όμορφο, αλλά όχι αρκετά σοβαρό. Fast forward. Και γίνεται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον πλανήτη. Τελευταίο και αγαπημένο. Έχει περάσει σοβαρό ατύχημα στα γυρίσματα και έφτασε σε σημείο να σκεφτεί ότι ήρθε η ώρα να τα παρατήσει λόγω των πόνων. Δεν το έκανε όμως ποτέ. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι πίσω από γενικά όλο αυτό το coolness που βλέπεις υπάρχει και πολύ πείσμα. Οπότε ναι, μπορεί να βλέπεις τον George Clooney και να λες easy life, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο cinematic από όσο φαίνεται. Και κάπως έτσι ο τύπος που έγινε σύμβολο style, sex symbol, έχει story που αξίζει να ακούς μέχρι το τέλος. Χρόνια πολλά στον George! Energy Vibes.

0: Το της ημέρας.
1: Ένα πιτσιρίκι από αυτά που κάνουν ερωτήσεις σε timing που δεν είσαι έτοιμος, πάει στη μαμά του με ύφος, θέλω απαντήσεις τώρα, και της λέει:
2: Μαμά, μαμά, από πού ήρθαν οι άνθρωποι, δηλαδή πες μου πώς ξεκίνησε όλο αυτό.
1: Η μαμά του, ξέρεις, σε έτσι διάθεση ηρεμής εξήγησης, του λέει:
2: Αγόρι μου, ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, αυτοί έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους έκαναν κι άλλα παιδιά και έτσι γεμίσαμε τον πλανήτη. Όμορφα, παραδοσιακά και με πρόγραμμα.
1: Το παιδί λέει: Οκ, αλλά ξέρεις, δεν το αφήνει έτσι. Μετά από λίγες μέρες πιάνει τον πατέρα του στον καναπέ την ώρα που αυτός έβλεπε μπαλίτσα στην τηλεόραση και του πετάει την ίδια ερώτηση:
2: Μπαμπά, από πού ήρθαν οι άνθρωποι, πες μου.
1: Ο πατέρας, χωρίς να σηκώσει και πολύ το βλέμμα, το απαντάει: Κοίτα να δεις. Πριν από εκατομμύρια χρόνια υπήρχαν πίθηκοι. Με τον καιρό εξελίχθηκαν, άλλαξαν, έμαθαν να μιλάνε, χάσανε τις τρίχες και κάπως έτσι, αγόρι μου, φτάσαμε σε εμάς. Το παιδί πάγωσε, έκανε reboot system error ένα πράγμα. Πάει ξανά στη μητέρα του με βλέμμα: Τι γίνεται εδώ μέσα, και της λέει:
2: Μαμά, εσύ μου είπες για Αδάμ και Εύα, ο μπαμπάς για πιθήκους. Τελικά ποιο ίσχυει?
1: Και η μητέρα του, χωρίς να το πολύ σκεφτεί, του λέει με ένα χαμόγελο τύπου easy answer:
2: Αγάπη μου, εγώ σου εξήγησα τη δική μου οικογένεια και ο πατέρας σου, μάλλον σου είπε για τη δική του. Energy vibes.
3: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
4: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Έλα, έλα, σε έχω. Καλή εβδομάδα. Αν ανοίξεις έναν κλασικό παγκόσμιο χάρτη, η Ελλάδα φαίνεται σαν μικρή δαντελωτή πινελιά στην άκρη της Ευρώπης. Κάτι σαν να μην την ψάχνεις πολύ, αλλά είναι εκεί γύρω κάτω δεξιά. Η αλήθεια είναι πως οι χάρτες μας έχουν κάνει λίγο γεωγραφικό gaslighting. Η γνωστή μερκατορική προβολή που φτιάχτηκε κυρίως για να βοηθά τους ναυτικούς, παραμορφώνει τα μεγέθη όσο πας προς τους πόντους. Έτσι η Γροιλανδία παριστάνει την υπερδύναμη, η Αφρική αδικείται τρελά και η Ελλάδα φαίνεται πιο μικρή από όσο της αξίζει. Αν όμως πάρεις την Ελλάδα και τη βάλεις δίπλα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αρχίζουν τα ωραία. Δεν είναι τόσο σταλιά όσο νομίζουμε. Με τα νησιά της, το μήκος της είναι έτσι πολύ μεγάλο και την τεράστια ακτογραμμή της εμφανίζεται πολύ πιο δυνατή γεωγραφικά από ό,τι δείχνει ο σχολικός χάρτης. Οπότε, my friend, την επόμενη φορά που θα κοιτάξεις τον παγκόσμιο χάρτη, κράτα μικρό καλάθι. Μπορεί να βλέπεις γεωγραφία, αλλά βλέπεις και λίγη οπτική απάτη με πτυχίο μαθηματικών. Αυτός το είπε ο Κυριάκος Over. Energy Vibes.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Μπορείς να κάνεις ένα μπανάκι μετά το γυμναστήριο. Το μωρό να κάνει το μπανάκι του. Και...
6: το αυτοκίνητό σου όμως δεν θέλει και αυτό το μπανάκι του.
3: Μπανάκι Car Wash. Το καλύτερο αποτέλεσμα στο πλύσιμο του αυτοκινήτου με πλύσιμο στο χέρι αυστηρά με πιστοποιημένα καθαριστικά.
6: Ακόμη, μοναδική περιποίηση σαλονιού, πλαστικών και δέρματος. Δυνατότητα βιολογικού καθαρισμού, απολύμανση αεραγωγών και καμπίνας με πιστοποίηση. Μπανάκι Car Wash. Ακόμη, ξεθάμπωμα φαναριών και αλυφές για συντήρηση και γυάλισμα του χρώματος. Το μόνο με ράμπα για πλύσιμο του σασί.
3: Μπανάκι Car Wash. Με παραλαβή και παράδοση στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα στο 6949-608-398. Θα μας βρείτε τέρμα ζωαγοράς στο παζάρι της Ξάνθης.
6: Μπανάκι απ' τα λίγα.
7: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, Με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου.
10: Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759.
9: Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
11: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
12: Έχουμε τη λύση.
11: Go Sports, Go Figgly Sports.
12: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
11: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
12: Figgly Sports, και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
11: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
13: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
14: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
15: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονά.
14: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
17: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
18: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
19: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
18: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
19: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
18: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
19: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
18: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
20: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
21: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
20: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
21: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
22: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
23: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
22: Επιστρέψαμε εδώ με τρία ζώδια που φαίνεται πως μπαίνουν σε μια πιο όμορφη φάση στα προσωπικά τους και λένε επιτέλους, άντε να δούμε και λίγο φως στο ερωτικό τούνελ. Οι Ταύροι αρχίζουν να ξεμπερδεύουν μέσα τους και να καταλαβαίνουν καλύτερα τι ζητούν. Η ανασφάλεια κάνει λίγο στην άκρη, η επικοινωνία ανοίγει και οι σχέσεις αποκτούν περισσότερη ουσία. Αν υπάρχει ήδη κάποιο πρόσωπο, η επαφή μπορεί να δυναμώσει. Αν όχι, μια νέα γνωριμία ίσως έρθει πιο δυναμικά από όσο περίμεναν. Οι Καρκίνοι από την άλλη αφήνουν πίσω τους παλιές φοβίες, δεύτερες σκέψεις και συναισθηματικά βαρύδια. Αρχίζουν να ανοίγονται περισσότερο και να δίνουν χώρο στον έρωτα χωρίς να έχουν μονίμως σηκωμένη ασπίδα. Κάτι πιο αληθινό και βαρύ μπορεί να κάνει και την εμφάνισή του. Οι Ζυγοί τέλος μπαίνουν σε φάση full γοητείας. Στραβούν βλέμματα, προσελκύουν ανθρώπους που τους ταιριάζουν και κυρίως τιμούνται την αξία τους. Όσοι είναι σε σχέση μπορούν να δουν περισσότερη ισορροπία, ενώ οι ελεύθεροι έχουν πολύ καλές πιθανότητες για κάτι νέο που δεν θα είναι απλά ένα ακόμα μήνυμα στο inbox.
24: Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ένα βίντεο, ένα viral θα το πω βίντεο από εργοστάσιο κλωστό υφαντουργία στην Ινδία δείχνει εργάτες να φορούν κράνη με κάμερες που καταγράφουν κάθε τους κίνηση. Η ιδέα είναι ότι αυτά τα δεδομένα μπορεί να βοηθήσουν στην εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, παρακαλώ, ναι καλά άκουσες, ώστε στο μέλλον να αντιγράφουν αντίστοιχες εργασίες. Η εικόνα φυσικά προκάλεσε αντιδράσεις γιατί μοιάζει σαν να οι εργαζόμενοι να εκπαιδεύουν τους πιθανούς αντικαταστάτες τους. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η AI όντως μαθαίνει από ανθρώπινες κινήσεις, ειδικά στην ρομποτική, αλλά η μετάβαση από την καταγραφή σε πλήρως αυτόματα και αυτόνομα ρομπότ δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Το θέμα πάντως είναι πραγματικό και αρκετά σοβαρό. Όσο η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από την καθημερινή ανθρώπινη εργασία, τόσο μεγαλώνει η συζήτηση για το μέλλον των επαγγελμάτων. Με λίγα λόγια, το βίντεο μπορεί να είναι λίγο Black Mirror με ραπτομηχανή, αλλά το ερώτημα που ανοίγει είναι απολύτως αληθινό.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova, 931.
5: Μία προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
6: Hunter Escape Open Demon Hunters Golden.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: συγκεκριμένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Καλή εβδομάδα, ο Μάιος είναι αυτός ο μήνας που λες μπήκε καλοκαίρι. Αλλά το βραδάκι ψάχνεις ακόμα ζακετάκι, κλασική ελληνική πλοκή. Παράλληλα, είναι ο μήνας που οι περισσότεροι γάμοι αρχίζουν να κάνουν warm-up, γιατί θεωρείται από τους πιο τυχερούς μήνες για νέα ξεκινήματα. Το όνομά του προέρχεται από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάια, που είχε σχέση με τη γη και την ανάπτυξη. Δηλαδή, με απλά λόγια, Μάιος ίσον upgrade στη φύση, όλα ανθίζουν και όλοι βγαίνουμε λίγο περισσότερο έξω από το σπίτι. Fun fact που δεν θα σου χρειαστεί ποτέ τώρα. Στον βόρειο πόλο, στο βόρειο ημισφαίριο γενικότερα, ο Μάιος είναι άνοιξη, ενώ στο νότιο είναι φθινόπωρο. Δηλαδή, την ώρα που εμείς λέμε πάμε για μπανάκι σιγά σιγά, στην Αυστραλία λένε πού είναι το μπουφάν μου. Στην Ελλάδα η Πρωτομαγιά έχει κάτι από do it yourself παράδοση, γιατί όλοι φτιάχνουμε στεφάνια με λουλούδια, ακόμα και αν δεν ξέρουμε καν ποια είναι τα μισά από όσα αυτά που κόβουμε. Και κάπου εκεί το σπίτι αποκτά ένα vibe Instagram πριν το Instagram. Και ένα τελευταίο που είναι τελείως άκυρο αλλά ωραίο. Ο Μάιος έχει συνδεθεί με περισσότερες γεννήσεις διάσημων ανθρώπων από ότι πολλοί άλλοι μήνες. Δηλαδή κάπου εκεί ανάμεσα σε ήλιο και λουλούδια μάλλον γελιέται και λίγη επιτυχία. Με λίγα λόγια, ο Μάιος είναι ο μήνας που δεν βιάζεται, αλλά σε πηγαίνει μόνος του σε καλοκαιρινή διάθεση, χωρίς να στο έχει ανακοινώσει ποτέ επίσημα. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353.
0: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
3: Και στο www.epavlametafores.gr. Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
9: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
10: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
9: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
11: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
14: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική.

0: Travel Energy Tips.
1: Ετοιμάστε βαλίτσες. Το Ντακάρ που λέει στην κοιλάδα σπίτι της Βόρειας Ινδίας είναι από αυτά τα μέρη που τα βλέπεις σε μια φωτογραφία και λες ναι, okay, καλά. Εντάξει, κάποιος το έφτιαξε με AI. Όχι, όχι. Υπάρχει κανονικά και μάλιστα βρίσκεται σχεδόν στα 3.900 μέτρα υψόμετρο. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα ξερό άγριο βράχο με γκρεμούς από κάτω, βουνά γύρω-γύρω και έναν ουρανό που μοιάζει σαν να έχει κατέβει πιο κοντά για να μπει στο πλάνο. Το μεγάλο του highlight είναι το μοναστήρι Ντανκάρ, ηλικίας πάνω από 1.000 ετών, που στέκεται στην άκρη του γκρεμού, σαν να λέει κάποιος, ας το βάλουμε εδώ, τι μπορεί να πάει στραβά. Από μακριά μοιάζει να αιωρείται, ενώ από κοντά βλέπει στενούς διαδρόμους, παλιές τοιχογραφίες, χώρους προσευχής και μια παράδοση που συνεχίζει να αναπνέει μέσα σε ένα τοπίο σχεδόν σεληνιακό. Εκεί δεν υπάρχει βαβούρα, δεν υπάρχει τουριστικό πανηγύρι, δεν έχει πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Έχει αέρα, σιωπή, απότομες πλαγιές και μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην άκρη του κόσμου. Και λίγο πιο πάνω, μετά από ανηφορική διαδρομή, υπάρχει και η λίμνη Ντανκάρ επίσης, ήρεμη και καθαρή, σαν bonus πίστα για όσους δεν κουράστηκαν ακόμα. Δεν είναι απλώς προορισμός, θέλει δρόμο, υπομονή, αντοχή στο υψόμετρο και μηδέν γκρίνια τύπου φτάσαμε. Αλλά αν φτάσεις, δεν βλέπεις απλώς ένα χωριό, ζεις ένα σκηνικό που μοιάζει να ξέφυγε από ταινία, μόνο που αυτή τη φορά το travel story είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ντανκάρ, ψάξ' το, στην Ινδία είναι.
2: Paradise 90,3. Let's go.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Εδώ σε έχω με τα ωραία νέα της ημέρας. Ένα ζευγάρι που λες γύρω στα 50 αποφάσισε να κάνει την πτήση λίγο πιο ενδιαφέρουσα, πιο spicy, αλλά μάλλον το πήγε λίγο πιο μακριά από ό,τι σηκώνει το cabin crew, αλλά και οι συνεπιβάτες. Ενώ το αεροπλάνο λοιπόν ήταν ακόμα στο διάδρομο απογείωσης, οι κινήσεις τους άρχισαν να θυμίζουν περισσότερο ρομαντική σκηνή χωρίς φίλτρο παρά κάποια απλή πτήση για διακοπές. Οι γύρω επιβάτες το κατάλαβαν πολύ γρήγορα. Ενημέρωσαν το πλήρωμα. Όταν τους πλησίασαν οι αεροσυνοδοί για εξηγήσεις, το ζευγάρι έδωσε μια απάντηση που μπαίνει κατευθείαν Hall of Fame. Δεν έκαναν τίποτα, λέει, απλά προσεύχονταν επειδή φοβόντουσαν την πρώτη τους πτήση. Η εταιρεία βέβαια δεν το είδε τόσο πνευματικά. Το αποτέλεσμα διαβίου μπλοκ από την εταιρεία, την αεροπορική εταιρεία, έξωση από το ξενοδοχείο και βρείτε μόνοι σας πώς θα γυρίσετε πίσω. Με λίγα λόγια ξεκίνησαν για Γκραν Κανάρια και κατέληξαν σε μάθημα συμπεριφοράς εν πτήση χωρίς επιστροφή. Energy vibes.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

Και κάπως έτσι κάναμε μια Δευτέρα που τα είχε όλα, από ιστορία που γράφτηκε σε μάχες και Ολυμπιακούς αγώνες, μέχρι vibes από τον George Clooney που έχει σήμερα τα γενέθλιά του και μας απέδειξε ότι το cool έχει και ιστορία από πίσω. Είπαμε χρόνια πολλά με χαρακτήρα, δώσαμε respect σε πραγματικούς ήρωες, κάναμε ένα μικρό ταξίδι από την Ελλάδα που τελικά δεν είναι τόσο μικρή όσο νομίζαμε, μέχρι σε ένα χωριό στην Ινδία που μοιάζει βγαλμένο από άλλη διάσταση. Περάσαμε και από ζώδια που λένε κάτι αλλάζει επιτέλους, ρίξαμε μια ματιά σε AI που μαθαίνει από εμάς και μας βάζει σε σκέψεις, μάθαμε άχρηστες πληροφορίες που κάπως τέλος πάντων θα πετάξεις κάποια κουβέντα μπροστά σου και θα φανείς γνώστης και φυσικά είδαμε ότι ακόμα και μια πτήση μπορεί να γίνει viral για όλους τους λάθος λόγους. Αν κάτι κρατάμε σήμερα είναι ότι η εβδομάδα δεν θέλει υπερανάλυση, θέλει ρυθμό. Και όπως λέει και ένα ωραίο, δεν χρειάζεται να δεις όλο το δρόμο, αρκεί να κάνεις το πρώτο βήμα και τα υπόλοιπα θα εμφανιστούν στην πορεία. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές των Energy Vibes και των μουσικών τους και σήμερα τον Κυριάκο Μαραγκός, να ευχηθώ καλή εβδομάδα. Keep the vibe up και άσε τα υπόλοιπα να σε βρουν εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τα λέμε και πάλι αύριο. Same time, same station. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη, Μιχαήλ Καραολή 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Τι ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και 3 γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
14: Όλοι ακούω.
12: έχουμε το νου.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λείπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λείπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
6: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
8: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
7: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
8: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
2: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
3: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
2: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
3: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25-410-20-360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
10: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
14: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
14: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
14: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
14: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
14: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
14: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
15: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Ακούω μόνο Paradise.
17: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
18: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
19: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
20: Paradise 90,3.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise 90,3.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
3: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
3: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
3: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
3: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-5523-53
7: και Κομοτηνή 2531-306-200
8: και στο www.ipavlametafores.gr.
9: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση!
9: Go Sports, Go Figgly Sports.
7: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
9: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
9: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 2541-4019-86.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομοτηνή, 25310-33576.
10: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
13: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
16: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
17: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
18: Paradise 90,3.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα?

0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
3: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
9: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
10: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
9: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
10: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
10: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
9: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

Έτσι ρυθμικά έχουμε αναμνήσεις από την περσινή Eurovision. Μια ακόμη απόδειξη ότι δεν είναι ανάγκη η υψηλή θέση για την εμπορική επιτυχία. Και οι 12 Abort το, με τον Μπάλερ το απόδειξαν. Καλώς βρεθήκαμε σε μια απογευματινή διαδρομή που μόλις τώρα ξεκινάει. Στην τέταρτη μέρα του Μάη, ήρθε και ο Μάησε, Δευτέρα, να είμαστε μαζί και θα συνεχίσουμε.

Έχουμε και το Eurovision σιγά σιγά. Ο Ακύλα ξεκίνησε και πήγε στην Αυστρία. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και από τους 12 Abor και τον Baller, με πολύ ρυθμό πάμε για ATB με Topic και το Ken Craft 400, έτσι όπως διασκευάστηκε. Η Μόνικα, η Πελαγία και ο Πελάγιος στο εορτολόγιο, Διεθνής ημέρα των πυροσβεστών, και η μουσική συνεχίζεται.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούω.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Huntrix K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

Στα 25 πάμε 26 μετά τις 6 και ο Paradise είναι πάντα εδώ. Αύριο το πρωί θα σας πω ότι θα έχουμε μαζί μας την Ήρα Κατσούδα. Ο σκοπός της επίσκεψής μας εδώ στον Paradise 90,3 είναι να μιλήσουμε για την stand-up comedy που ετοιμάζει και παρουσιάζει σε ολόκληρη την Ελλάδα μετά τις επιτυχημένες εμφανίσεις στην Αθήνα με τίτλο «Όμορφες σκέψεις». Οι «Όμορφες σκέψεις» είναι μια stand-up comedy της Ήρας Κατσούδα, ταυτόχρονα η πιο όρημη, η πιο ανώριμη δουλειά της, όπως η ίδια θέλει να περιγράψει. Αν και η ομορφιά είναι κάτι υποκειμενικό για την ίδια, οι σκέψεις που ξετυλίγει στην παράσταση είναι πανέμορφες και είναι αυτές που την κάνουν να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην άκαρη πραγματικότητα. Έρχεται στο Μουσιρλού Live Stage αυτή την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, στις 7 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται στο more.com, όμως εγώ αμέσως τώρα μπορώ να σας δώσω δύο προσκλήσεις για να δείτε την Ήρα Κατσούδα και να σας δώσω έτσι και την μπάσα αύριο στις 10.30 να την ακούσετε να μας μιλάει για αυτήν εδώ την παράσταση «Όμορφες σκέψεις». Έτσι λοιπόν, με ένα όμορφο τηλεφώνημα 254-10-83-330-31, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, σας περιμένω. Ήρα Κατσούδα, «Όμορφες σκέψεις», αυτή την Πέμπτη το βραδάκι, 7 Μαΐου, στο Μισιρλού Live Stage. Τι άλλο να κάνουμε, φροντίζουμε να έχετε την καλύτερη περίπτωση. Λοιπόν, πάμε με Lose Control, με Teddy Swims για τις 6.30.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
2: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Oh,

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Paradise 90,3.

Επιτυχίες από όλο το φάσμα του Διεθνούς Ρεπερτορίου με το αγγλόφωνο Αλληλούια. Είναι κοντά μας η... ήταν μάλλον πριν λίγο η Ελένη Φουρέιρα. Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να μοιραζόμαστε και να ακούμε εδώ στον αγαπημένο σταθμό της πόλης, τον Paradise 90,3. Τι θα λέγατε να ακούσουμε την νέα επιτυχία που έρχεται με την υπογραφή της Madonna και της Sabrina Carpenter. Η επιτυχία αυτή ξεκίνησε μέσα από την αναζήτηση και την κοινή εμφάνιση που έκαναν οι δύο stars. Είχαμε τα γνωστά παρατράγουδα ότι από την χαρά, έτσι, της συνέβρεσης μέσα σε αυτή τη διαδικασία, η Madonna είχε πει ότι για πρώτη φορά τραγουδάω με μία που είναι πιο κοντή από μένα, και όντως είναι γεγονός αυτό. Αλλά ακούστε όμως τι τραγουδάρα βγάλαν μαζί τους. Δέστε τη Madonna πώς κυριαρχεί. Είναι εκπληκτικό.

εξαιρετικά μοδάτο. Η απόλυτη pop του σήμερα από δύο superstar, τη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Απίθανα ωραίο το τραγούδι και ίσως από τις πιο ωραίες και μεγάλες επιτυχίες που αναδεικνύει το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Μία ακόμη συνεργασία, αυτή εδώ, είναι που βάζει έτσι δυνατά τη σφραγίδα με την ίδια ένταση, με το ίδιο πάθος για την pop του σήμερα. Ακούστε. Lady Gaga και Ντοέσι μαζί.

0: Από τη μια οι καταξιωμένες στάρ θέλουν τη βοήθεια από τους νεότερους και αποδεκτούς από ένα άλλο ηλικιακό φάσμα, τη βρεσκάδα τους, τη ζωντάνια τους. Από την άλλη και οι νεότεροι ασφαλώς επιβεβαιώνονται μέσα από τέτοιες συνεργασίες. Και δύο από τα παραδείγματα είχαμε, τη Μαντόνα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τώρα την Lady Gaga με τη Ντοέση από το Runaway, από το soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φορούσε Prada 2». Είμαστε έτοιμοι για το Power Play μας, η Taylor Swift με το classic πλέον Opa Light που ακούγεται πάρα πολύ και αρέσει πολύ. Εδώ στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise 90,3 μαζί του, θα φτάσουμε στις 7. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα και πάντα αγαπημένα τραγούδια.
1: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
2: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή.

έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή, βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος, κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise.

Έτσι αποδεικνύει πως έχει αναρριχηθεί στα τσάρτ και πως καταφέρνει να ξεχωρίζει. Το όνομά της Sabrina Carpenter την ακούσαμε προηγούμενα και στο ολοκένουργιο Bring Me Love ντουέτο με την Madonna. Νομίζω ότι είναι στα καλύτερά της η Sabrina Carpenter και μπορεί να ξεχωρίσει και στη συνέχεια με το ταλέντο αλλά και τα ωραία τραγούδια τα οποία παρουσιάζει. Αυτά με το Tears που απολαύσαμε λίγο πριν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Θράκη. Ιδιαίτερα από το βραδάκι και μετά θα έχουμε περισσότερη συννεφιά. Η αυριανή μέρα όμως θα μας βρει με ηλιόλουστο τον καιρό, με δυτική πλέον τη φορά των ανέμων και ένταση 3-4 μποφόρ. Δεν θα πέσουν πάρα πολύ, αλλά θα ηρεμήσουν σε σχέση με πριν. Έως 22 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει και η θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά. Τρίτη τώρα, είπαμε ελαφρά συννεφιά. Στην περιοχή μας 21 Δράμα, 19 Καβάλα, 18 Θάσος, 19 Ξάνθη, 20 Κομοτηνή και 19 Αλεξανδρούπολη, έτσι για την αυριανή ημέρα να έχουμε μία εικόνα. Αυτές είναι οι ανώτερες ενδείξεις στην μεσημεριανή ζώνη. Συνεχίζουμε με Benson Boone, Mystical Magical. Να πάμε σινεμά σε λίγο, να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις και να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα, τι έγινε στα play-off και play-out το Σαββατοκύριακο που πέρασε.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

Morantic Angels. Paradise και επιτυχίες. Χθες, σήμερα, αύριο, όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. 29 πλέον χρόνια είμαστε μαζί και δημιουργούμε μια ιστορία στη μουσική και στην ραδιοφωνική παρέα στη Ξάνθη. Καλό απόγευμα όπου και αν σας βρίσκω, ό,τι και αν κάνετε. Να προχωρήσουμε με την επόμενή μας πρόταση, που δεν είναι άλλο από το να κατεβάσετε άμεσα τη νέα μας εφαρμογή, διαθέσιμη για iOS και Android, φρεσκαρισμένη, το πρόγραμμά μας στα social media, το site μας. Κάντε level up στην καθημερινότητα με ψηφιακό ήχο, με live ενημέρωση στο πρόγραμμα και τις εκπομπές, και τώρα με τη δυνατότητα να την κατεβάσεις και στη οθόνη του αυτοκινήτου. Απεμπλακείτε από καλώδια Bluetooth κινητά, CarPlay και Android Auto, η Paradise εφαρμογή κατευθείαν στην οθόνη του αυτοκινήτου σας. Το νέο mobile ραδιόφωνο είναι εδώ και είναι στον Paradise. Ρυθμός και μουσική, Spiller και Sophie Ellis Bextor.

Μέχρι στιγμής ανακοινώθηκε η 17η μέρα του Ιουλίου που θα εμφανιστεί στο Σκορπιό στη Μύκονο η Peggy Goo. Προφανώς θα έχουμε και άλλες εμφανίσεις και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Σίγουρα είναι αγαπητή στο κοινό και έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι η μόνη γυναίκα που είναι μέσα στους 10 καλύτερους DJ σύμφωνα με το DJ Magazine στον πλανήτη. Αυτό κάτι λέει. Έχει δημοτικότητα. I believe in love again.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
0: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
0: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
1: Phone Masters.
0: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
0: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά.

0: τώρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε πρώτα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25 41 3 01 021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
6: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
7: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
6: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
7: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
6: Sneakers για κάθε μέρα.
7: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
6: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
7: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
6: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise. 90,3.
10: Hello darkness, my

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

μια ανάσα πριν φτάσουμε στις 8. Γιατί όχι, ίσως και δύο ανάσες και τρεις, δεν ξέρω. Βλέπω εδώ πολλά όμορφα τραγούδια που μπορούμε να μοιραστούμε. Τι θα λέγατε να κάνουμε ένα flashback αμέσως τώρα, να τρέξουμε λίγο πίσω σε ένα από τα τραγούδια τα οποία μας είχαν

με απασχολήσει από τα πρώτα χρόνια του Paradise 90,3. Το classic του Andrew Donalds, Michelle, εδώ στην παρέα μας. Το θυμάμαι, το έχω και με χάρτινο εξώφυλλο το CD single και με κλασικό σκληρό, θα έλεγα. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση, κάποια στιγμή να αρχίσουμε να τα ακούμε και από τις original μορφές και όχι μέσα από τον ψηφιακό τους ήχο, το MP3. Καλό απόγευμα σε όλους, 8 λεπτάκια πριν από

Από το παρελθόν στο σήμερα Μισελ, από το παρελθόν στο σήμερα και ο Μάικλ. Ο Μάικλ Τζάκσον μέσα από την μουσική δραματική ταινία Μάικλ, που αφορά τη ζωή του από τους Jackson 5 μέχρι την ενηλικίωση, μέχρι την κορυφή του κόσμου. Ο Μάικλ Τζάκσον αναφεσβήτητα είναι μια υπερταλαντούχα προσωπικότητα με ανεξίτηλο το στίγμα του στη διεθνή μουσική σκηνή, και αυτή η ταινία προσπαθεί να δώσει φως σε πολλές πτυχές της ζωής του. Μάικλ στο Ντεόν Ξάνθη, όπως και ο Διάβολος φορούσε Πράντα, τι να πρωτοπούμε για αυτή την ταινία, για το περιεχόμενο, για τους stars, για τη μουσική, για το promotion, για όλα αυτά. Διάβολος φορούσε Πράντα και αυτό στο Ντεόν Ξάνθη. Εγώ να σας δώσω διπλές προσκλήσεις αμέσως τώρα στους δύο πρώτους που θα τηλεφωνήσουν, 254-10-78-671. Σας θέλω κοντά μου και είστε έτοιμοι να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Τιέστο με Jonas Blue και Ritual για να φτάσουμε στο φινάλε της διαδρομής μας, ανανεώνοντας τη συνάντησή μας για αύριο στο Good Morning Xanthi στις 10. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. 254-10-78-671 για τις προσκλήσεις για το Deon Xanthi σας περιμένω. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
5: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
4: αλλά και περιποιημένος κύριος?
5: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
4: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
5: Για ό,τι ντύνεστε,
4: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
4: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
4: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Το πανεπιστήμιο που θέλεις είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Το University of York Europe Campus επισκέπτεται την Ξάνθη την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης.
9: Συνάντησε εκπροσώπους του Πανεπιστημίου και ενημερώσου για σπουδές σε νομική, πληροφορική, ψυχολογία,
10: επικοινωνία, αγγλική φιλολογία και επιχειρησιακές σπουδές.
9: Μάθε για τις υποτροφίες και τη φοιτητική ζωή στη Θεσσαλονίκη.
10: University of York Europe Campus Θεσσαλονίκη. Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
11: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
12: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
13: Έχουμε τη λύση.
12: Go Sports. Go Figgly Sports.
13: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
12: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
13: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
12: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25410-401986.
14: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24 ώρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα.
15: Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
16: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
17: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
16: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
17: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
17: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
16: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
18: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
19: Το σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
18: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
19: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
6: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
6: Paradise 90,3.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Hunter's K-Pop and Demon Hunters Golden.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress

0: το χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center. Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακούμε

0: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
1: Πρωί, πρωί την ατυχία μου.
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia

0: Η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο.

0: Όλα ένα καφέ σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
1: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
2: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
2: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
4: 90,3 Paradise.
3: Paradise 90,3.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4-4 kick drum pounding in my head.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541 401986.
2: Paradise 90,3. 28 χρόνια μαζί.
3: 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.

0: ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.com.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτσα Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Taylor Swift, Opalite.

0: Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's dance. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android.